0: χρησιμοποιήσουν αυτό, αυτή τη διένεξη για να πούν ότι δεν υδροδοτούνται τα ορεινά. Τα ορεινά υδροδοτούνται πάντα και θα υδροδοτούνται πάντα με βιτία. Και από όσο γνωρίζω, και μου προκάλεσε και μεγάλη έκπληξη, ειδικά η περιοχή της Λούχας και του Γυρίου, πέρυσι λάμβανε νερό με βιτία δωρεάν.
1: Ναι.
0: Το οποίο εμένα μου προκαλεί μεγάλη απορία για το δωρεάν, καθώς όλοι έχουμε σπίτια εκτός πόλεως Ζακύνθου και δεν έχουμε νερό. Εξαρτώμαστε από τα βιτία. Πώς μια συγκεκριμένη περιοχή, τα βόρεια ορεινά της Ζακύνθου είχαν δωρεάν νερό. Δεν ξέρω, μάλλον για ψηφοφυρικούς λόγους φαντάζομαι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Και εγώ αυτό φαντάζομαι, αλλά επίσημα είπαν ότι αφού δεν έχει δίκτυο, ας βοηθήσουμε τον κόσμο.
0: Το δωρεάν, να πάρουμε και εμείς, κυρία Ξενόπου, δωρεάν. Ο καθένας μπορεί να πάρει δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κάναμε μια παρέμβαση με τη συνάδελφο που χειριζόμαστε την υπόθεση στη ΔΙΑΣ. Και η ΔΙΑΣ πρόκρινε κατόπιν πρότασής μας ότι θα συμβληθεί με τους μεταφορείς δημοσίας χρήσης που εκπροσωπούμε εμείς, αυτές τις μεταφορικές εταιρείες, ούτως ώστε να υδροδοτηθούν τα ορεινά από τους νόμιμους μεταφορείς, καθώς οι διαχειριστές γεωτρήσεων δεν έχουν τη δυνατότητα με τα βιτία που έχουν να υδροδοτήσουν την περιοχή. Και περιμένουμε τώρα αυτές τις επόμενες μέρες να γίνει και η σύμβαση.
1: Η οποία σύμβαση θα γίνει με τη ΔΕΙΑΣ, έτσι, και με τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή πρόκειται για είδη αυτά κατανάλωσης, το αν θα μεταφέρει λάδι, ας πούμε, το βιτίο, νερό μέσα, κρασί, οτιδήποτε άλλο, παίζει ρόλο, έχει κάποιες ειδικές προδιαγραφές, επειδή είναι τρόφιμα, γι' αυτό το λέω. Μεταφέρει βενζίνη, ας πούμε.
0: Τα βιτία μας όλα είναι βιτιοφόρα ύδατος. Όλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι όλα βιτιοφόρα ύδατος.
1: Ναι.
0: Τα έγγραφα που τα συνοδεύουν αναγράφουν ότι μπορούν να μεταφέρουν και πόσιμο νερό. Πολλά δε μάλλον το νερό που έχουμε στη Ζάκυνθο, το οποίο μόνο πόσιμο δεν είναι. Το γνωρίζουμε όλοι δυστυχώς από την εμπειρία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει γίνει, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Το ζήτημα είναι ότι απλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ο νόμος και η διοίκηση δεν έχει κάνει τη δουλειά της. Νομίζω όμως ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή την κάνει τη δουλειά της.
1: Μιλάμε για τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ τώρα.
0: Όχι για τη δίκη της ΔΙΑΣ, για το Δήμο Ζακύνθου που ελέγχει τα ύδατα στη Ζάκυνθο και δίνει τις άδειες χρήσης γεωτρήσεων. Νομίζω ότι πλέον αναγκάστηκε.
1: Να σχολιάσω εγώ τι έλεγχο κάνει στη Ζάκυνθο ο Δήμος τώρα τα τελευταία 40 χρόνια του τουρισμού, να μην το σχολιάσω.
0: Όχι, μιλάμε μετά τη διένεξη που αναγκαστήκαμε και εμείς ως αμυνόμενοι, γιατί εμείς ήμασταν οι αμυνόμενοι, να υποβάλουμε κάποια ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία δεν είχαν απαντηθεί και τώρα αρχίζουν και απαντώνται. Οπότε αναγκάστηκε ο Δήμος να επεξεργαστεί λίγο τα ζητήματα αυτά τα οποία ήταν ανέλεγκτα.
1: Ναι. Τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με τη διαφοροποίηση στο αντικείμενο το δικό σας με τους άλλους ιδιώτες που μεταφέρουν νερό.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί είναι ένα σωματείο.
0: Να το βγάλουμε λίγο από την ορολογία αυτή που χρησιμοποιούμε. Εμείς είμαστε μεταφορικό επάγγελμα. Ασκούμε μεταφορικό επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Η άλλη πλευρά είναι διαχειριστές γεωτρήσεων. Δεν κάνουμε το ίδιο έργο. Οι άλλοι αντλούν νερό και το μεταφέρουν.
1: Το
0: και το πουλάνε ακριβώς που απαγορεύεται.
1: Οι εμείς δικοί σας μεταφέρουμε. Πελάτες τι νερό πουλάνε.
0: Από νόμιμες αδειοδοτημένες
1: γεωτρήσεις. Ναι, από οποιασδήποτε γεωτρήσεις, έτσι.
0: Όχι, υπάρχει σύμβαση εντολής. Είναι όπως μεταφέρουμε μία courier. Είναι μία courier. Κάποιος έχει παραγγείλει και κάποιος κόβει δελτίο αποστολής.
1: Mm-hmm.
0: Και εμείς είμαστε η courier.
1: Συμφωνώ απλά από το που παίρνουμε το νερό. Αυτό έχει.
0: Από τα νόμιμα αδειοδοτημένα.
1: Ναι, κρατικά και ιδιωτικά.
0: Κρατικά
1: ή ιδιωτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είναι λίγο πολυδιαίδαλη η νομοθεσία ή όχι? Αφήνει τη δυνατότητα.
0: Όχι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι φέραμε σε μια διαδικασία ανάλυση των ζητημάτων και στις υπηρεσίες τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης Ελλάδος. Ήρθε στη Ζάκυνθο που μας επισκέπτει ο κ. Κινανίδης.
1: Ναι.
0: Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος εποπτεύει όλους τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης, πανελλαδικός, ο οποίος απόρρισε με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες στη Ζάκυνθο και την άγνοια που έχουν του νόμου. Μου είπε ότι μας εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό είναι πρωτοφανές για τον ίδιο, που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Και ο οποίος θα έρθει μάλιστα να μας ενισχύσει σαν μάρτυρας και στα ασφαλιστικά μέτρα που θα συζητηθούν την 1η του Ιουλίου.
1: Βέβαια, αυτό το άγνοια εισαγωγικά εγώ το βάζω, δεν θεωρώ ότι είναι άγνοια. Ίσως το αφήνουμε να είμαστε λίγο χαλαροί σε αυτό το νησί.
0: Ας πούμε, ευνοεί ο ήλιος,
1: η θάλασσα, τα λουλούδια.
0: Κοιτάξτε, όταν κάποιοι επαγγελματίες, οι οποίοι περιμένουν και το καλοκαίρι και αυτοί να δουλέσουν, να αντιλαμβάνεστε, όλοι εξαρτώμαστε από αυτή την αλυσίδα του τουρισμού, δεσμεύονται επί 3 εβδομάδες σε αυτόφορα, γιατί τους γίνονται και ψευδείς καταγγελίες, σε αυτόφορα και σε διαδικασίες που δεν θα

0: έπρεπε να τις υποστούν. Αντιλαμβάνεστε ότι η δίκη, επειδή φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλήψεις και την αδράνειά της, θα κρυθεί αργότερα.
1: Ναι. Ναι, αλλά όμως πάρα πολλές υποθέσεις αυτοδιοίκησης είτε φτάνουν στα δικαστήρια, είτε δεν φτάνουν ποτέ, ή φτάνουν και όταν φτάνουν δεν υπάρχουν μάρτυρες, δεν υπάρχουν στοιχεία και όλα έτσι τα σκεπάζει ένα πέπλο πάνω.
0: Όχι, νομίζω ότι όποιος κυνηγάει την αλήθεια θα την βρει.
1: Συμφωνώ, αλλά πρέπει να διαθέσει πολύ χρόνο από τη ζωή του, πολύ χρήμα από εκείνο που μπορεί να μην έχει και να φτάσει σε ένα σημείο που να πει δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα σε αυτό το νησί.
0: Εντάξει, κοιτάξτε κύριε Ξενόφου, εμείς δεν θα αρχίσουμε αυτή τη μυρολατρεία. Εμείς ήρθαμε εδώ να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα επαγγελματικό δικαίωμα το οποίο κάποιοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν και να το ιδιοποιηθούν, να το αντιποιηθούν ως δικό τους.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ ήρθαμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Αυτή είναι και η δουλειά που έχει να κάνει ένας δικηγόρος, να αποσαφηνίσει τις διαδικασίες. Οπότε θα αναμένουμε όσο χρόνο και να χρειαστεί. Και νομίζω ότι έχουμε τα κατάλληλα εφόδια για να τελειώσουμε και πολύ γρήγορα την όλη διαδικασία.
1: Ωραία, εγώ σε όλα αυτά που είπατε, η μόνη μου έτσι σημείο που αν θέλετε δεν το κατανόησα πλήρως, είναι το κομμάτι που αφορά τους αντίδικους σας, που και αυτοί νομίζω ότι έχουν άδειες μεταφοράς νερού. Τώρα, αν έχουν και άδεια για γεώτρηση, δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουν τέτοια άδεια, είναι ιδιοκτήτες γεώτρησης.
1: Ναι, οι ιδιοκτήτες γεώτρησης δεν μπορούν να πουλάνε το νερό, γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό, εγώ
0: αυτό ξέρω. Αυτό είναι θέμα διοικητικό. Θα μας το πει ο Δήμος πώς το κάνει. Το φορολογικό αυτό άλμα, πώς έχει συμβεί. Γιατί είναι και φορολογικό ζήτημα.
1: Ναι, το άλμα, εγώ γνωρίζω ότι γι' αυτό έχουν πάρει και αυτοί άδειες μεταφοράς νερού και ταυτόχρονα μπορούν να έχουν και γεωτρήσεις, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει και ένα πηγάδι στο σπίτι του, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ή μπορεί να πουλάει και το νερό από τη βρύση που παίρνει. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο, ξέρω εγώ, μπερδεμένα στο μυαλό του Ζακυθινών. Μπα, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Επίτηδες τα μπερδεύουμε για να, ναι, για να νομιμοποιήσουμε την παρανομία στη Ζακυθινών.
0: Ναι, γιατί αν κάποιο θέλει να πάρει ένα βιτίο νερό, θα απευθυνθεί σε κάποιον που γνωρίζει ότι μεταφέρει νερό και κάπως έτσι θα ειδοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό. Δεν είναι προφανές ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ποια είναι μία υπηρεσία και ποια είναι άλλη, αλλά μόνο. Εντάξει.
1: Όχι, αλλά εμείς το ψάχνουμε στα πλαίσια ελέγχου της εξουσίας, έτσι με αυτή την έννοια.
0: Στα πλαίσια ελέγχου θα κρυθούν όλα δικαστικά.
1: Τι δικαστήρια έχουμε σε κρεμότητα, να δούμε.
0: Αρκετά. Θα επιληθούν άμεσα.
1: Είναι και ασφαλιστικά μέτρα πάντως και αγωγές από ό,τι ξέρω και μηνύσεις. Λίγο
0: και μηνύσεις και θα ξεκινήσουμε τώρα και εμείς η πλευρά μας στα διοικητικά δικαστήρια.
1: Ναι. Ωραία, είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Είναι μακρύς ο δρόμος.
1: Ελπίζω να είναι στρωμένος με αποτέλεσμα καλό στο τέλος. Λευκός δηλαδή.
0: Θα το δούμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα αποδοθεί σίγουρα η δικαιοσύνη.
1: Μακάρι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Άλλωστε, είχαμε και τον υφυπουργό πρόσφατα εδώ και ενημερωθήκαμε για όλα τα δικά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη,
0: ευχαριστώ
1: κυρία Λιβέρη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξενόφου. Να είστε καλά.
1: Έγινε, γεια σας. Τις καλημέρες μας. Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Λιβέρη, η δικηγόρος. Είναι δικηγόρος σε μια από τις δύο πλευρές των αντιπαρατηθέμενων με τα βιτιοφόρα και τις άδειες μεταφοράς νερού. Ελπίζουμε να βοήθησε την ενημέρωσή σας, έτσι αυτή η συνέντευξη που κάναμε. Ελπίζουμε και τα δικαστήρια που θα γίνουν στο εγγύς έτσι μέλλον και αυτά να βγάλουν κάποια άκρη με το θέμα του νερού στη Ζάκυνθο.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ώρα είναι μία, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή, παρακολουθείτε το ενημερωτικό του πρόγραμμα και περνάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή για να καλωσορίσουμε την κυρία Νίκη Μαλαφούρη, η οποία είναι η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Υπάρχουν μια σειρά θέματα με τα οποία ασχολείται και το Επιμελητήριο και θα τα δούμε τώρα στη συζήτηση που θα κάνουμε με την κυρία Πρόεδρο. Καλημέρα σας, κυρία Μαλαφούρη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Ξενούφου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Λοιπόν, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στη Ζακύνθο από κάποιους ανθρώπους για να διορθωθούν έτσι τα στρεβλά. Και έχουμε πολλά και στραβά εδώ και στρεβλά. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τον αγώνα που κάνατε ως επιμελητήριο μια ομάδα ανθρώπων για το θέμα της σωστής λειτουργίας του αεροδρομίου μας. Γιατί είναι η πρώτη πύλη εισόδου, γιατί είναι η πρώτη εικόνα και δεν μπορεί να υπάρχουν εικόνες που στο αεροδρόμιο δεν τις είχαμε ούτε το 1980.
2: Ναι, κυρία Ξενόφου, αλήθεια είναι. Άλλωστε το ξέρω ότι εσείς το έχετε πάρει επόμενο πραγματικά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί καταλάβατε τη σοβαρότητα, αλλά και εμείς όταν δεχτήκαμε τα πρώτα μηνύματα από τους tour operators αλλά και από τον υποπρόξενο Ζακύνθου, ναι, που είχε τα πρώτα παράπονα και τις πρώτες ενδείξεις και τις πρώτες φωτογραφίες για το τι γίνεται στο αεροδρόμιο, και επειδή καταλάβαμε πόσο θα απασχολήσει, το πήραμε πολύ ζεστά το θέμα και, ναι, τρέξαμε. Κάναμε, το ξέρετε,
1: αγώνα κάνατε και δεν έχουμε και άλλο παραγωγικό τομέα στην οικονομία, δεν αφήσαμε και τίποτα άλλο, αυτό μας έμεινε να το προστατεύσουμε.
2: Τουλάχιστον αυτό, γιατί άρχισαν να γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα, με την έννοια ότι τα παράπονα φτάσαν πολύ ψηλά, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, ναι, στην πρεσβεία, στην Αγγλία, οι tour operators πραγματικά δεν ξέρανε τι να κάνουν. Οι επισκέπτες μας ήταν τρεις ώρες και με στον ήλιο. Υπήρχε μια κατάσταση τραγική. Έτσι και εμείς αποφασίσαμε, και ο Δήμος βεβαίως μαζί μας, και το Επιμελητήριο, κάναμε μια σειρά επαφών και με τον αστυνομικό διευθυντή και με τον στρατηγό που ήρθε από την περιφέρεια εδώ και με το Δήμο, και τελικά καταλήξαμε να επισκεφτούμε και το αεροδρόμιο, αφού μας δώσαν ειδική άδεια να, βεβαίως, να μπούμε μέσα και να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Κάθαμε, συζητήσαμε, βάλαμε, ξέρετε εσείς πολύ καλά, ότι κάναμε προτάσεις πάνω σε αυτό, διότι η κυρία Ξενόφου, εφόταν το πικ της τουριστικής σεζόν, και αν το Μάιο, στις αρχές Μαΐου, ήταν 2,5 ώρες έξω και περιμένανε, φανταστείτε, με 40 βαθμούς να είναι έξω ο κόσμος, τι ζημιά και τι βατερλό, όπως το είχατε χαρακτηρίσει κι εσείς, ναι, θα γινόταν για τον τουρισμό μας, όταν έχουμε το 80-90% αφήξεις από την Αγγλία.
1: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα η Ζάκυνθος, από ό,τι καταλάβαμε, το έχει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
2: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα η Ζάκυνθος και μετά η Κέρκυρα, γιατί είμαστε εμείς οι αποδέκτες του μεγαλύτερου ποσοστού, ναι, τουριστών από την Αγγλία.
1: Τους πιο πολλούς αναλογικά έχει.
2: Πιο πολλούς αναλογικά, πολύ, ναι, σωστά. Έτσι λοιπόν πήγαμε στο αεροδρόμιο, μας δέχτηκε ο κύριος διευθυντής εκεί. Καθίσαμε, παρατηρήσαμε που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα. Όντως, πήγαμε ώρα που ήταν το πικ, ήταν γύρω στις 17-15 πτήσεις. Mm-hmm. Είδαμε πραγματικά ότι κάνανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Ήταν και αστυνομία, βέβαια, αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Παραχωρήσανε και ένα διάδρομο που ήταν για τα ΜΕΑ και για τις οικογένειες με τα παιδιά, έτσι να φεύγουν πιο γρήγορα.
1: Mm-hmm.
2: Όντως έγινε μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα έγινε μια καλυτερεύση της κατάστασης. Όμως, κυρία Ξενόφου, δεν σταματάμε εκεί, διότι του χρόνου που δεν θα υπάρχει άρση των βιομετρικών μέτρων, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εάν δεν πάρουμε από τώρα τα μέτρα μας,
1: ναι,
2: και αν δεν στήσουμε από τώρα τις προϋποθέσεις για να φεύγουν πολύ γρήγορα οι ξένοι μας. Έτσι το βάλαμε θέμα. Και από τώρα θα πρέπει να στήσουμε, και το δέχτηκε και βέβαια και ο υπεύθυνος αεροδρομίου, και αστυνομικές δυνάμεις να έχουμε ώστε να δέχονται και να γίνεται πολύ γρήγορα ο έλεγχος, αλλά και να γίνουν στάθμους να στηθούν για να μπορέσει να φεύγει γρήγορα ο κόσμος. Το σημαντικότερο, κυρία Ξενόφου, είναι να μην είναι μέσα στον ήλιο, να μην είναι έξω, είτε με βροχή, είτε με ζέστη, είτε με οτιδήποτε. Να υπάρχει πρόβλεψη για να συντομεύσει ο χρόνος, αλλά να μην στέκεται και έξω ο κόσμος. Και βεβαίως να έχουν τα νερά τους, να έχουν τις τουαλέτες τους, να είναι μια αξιοπρεπή
1: υποδοχή,
2: ναι, υποδοχή, τα βασικά, να μην κάθεται 3 ώρες.
1: Ναι, γιατί ένα ποτήρι νερό κάθε... τουλάχιστον κοντά από τον ήλιο, ναι, είναι ένα βασικό πολύ.
2: Και βεβαίως να υπάρχουν και σκιάστρα, να μην, δηλαδή να υπάρχουν σκεπαστρά για να μπορούν να είναι σκιές. Ναι. Είναι υποδομές που θα έπρεπε να φροντίσουμε να υπάρχουν αυτά. Όταν έχουμε δώσει τη βασική πύλη μας, αυτοί που την έχουν θα πρέπει να τα φροντίσουν αυτά.
1: Ναι. Αλλιώτε καταπευθυνόμαστε απευθείας στην κυβέρνηση. Τώρα πάμε πλαγίως και ζητάμε από την κυβέρνηση να πιέσει τη Φράπορτ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για το ελληνικό έδαφος και Ελλάδα είναι, έχουμε την ευθύνη όλοι στην πατρίδα μας για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει αυτά να τα προλαμβάνουμε για να μην φτάνουν στα αυτιά των παραγόντων που διακινούν το τουριστικό προϊόν, γιατί είναι κρίμα για την Ζάκυνθο.
1: Αυτό
2: έχουμε που έχουμε τόσα προβλήματα.
1: Ναι, έχουμε τόσα προβλήματα. Ένας τουρισμός μας έμεινε, να μην το βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας τελικά.
2: Έτσι, δεν είναι. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε προβλέψει. Βεβαίως, να ξέρετε ότι, κυρία Ξενόπου, ότι είχαμε εντοπίσει ειδικά ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, που ξέρετε ότι είναι και υπεύθυνος των επιχειρήσεων της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ζακυνθού, αλλά είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Ζάκυνθου και έχει και μία πολύ περισσότερη γνώση. Είχε καταλάβει από πολύ νωρίς το πρόβλημα που θα έχουμε και έκανε μία παρέμβαση με τον Περιφερειάρχη μας και ο Περιφερειάρχης με την κυρία Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Mm-hmm. Πιέσαμε πάρα πολύ για να γίνει, γιατί ξεκινήσαμε πολύ νωρίς, για να γίνει η άκρη των βιομετρικών μέτρων για φέτος. Και έτσι έγινε αυτό. Παρόλα αυτά όμως είδατε ότι αντιμετωπίσαμε τεράστιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, φανταστείτε...
1: Ακόμα η ουρά θα έφτανε μέχρι το Λαγανά.
2: Θα είχαμε πρόβλημα. Θα είχαμε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε τώρα για του χρόνου. Διότι έρχεται. Δεν θα περιμένουμε
1: το Γενάρη.
2: Νομίζω ότι
1: θα έπρεπε η κυβέρνηση να στείλει εδώ και κάποιο κλιμάκιο υπουργικό να δει τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε όλοι για ρεκόρ τουρισμού και όταν είναι το πρόβλημα να γυρίζουμε την πλάτη. Και επαναλαμβάνω ότι η Ζάκυνθος, με δεδομένο, όπως ξέρετε και εσείς, ότι έχει το μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία, συγκριτικά και με τα άλλα αεροδρόμια και με τις άλλες περιοχές, να ρίξει μια ματιά κάποιος τέλος πάντων και να διαφερθεί για αυτό το νησί.
2: Έτσι ακριβώς είναι και πρέπει να τα. Είναι τόσα πολλά όμως.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να σφυρίζουμε αδιάφορα απέναντι στα προβλήματα, όπως και αν λέγεται ο κάθε πολιτικός. Είναι ιερή του υποχρέωση να ασχοληθεί για να το λύσει το κάθε τι. Ειλικρινά το λέω αυτό με αγανάκτηση, γιατί ξέρετε, είναι πολύ ωραία να βγαίνουν οι ανακοινώσεις. Τέτοια αύξηση στη Ζάκυνθο, τόσοι χιλιάδες τουρίστες ήρθαν. Και όταν είναι το πρόβλημα, όλοι κάνουν να πω τις κότες. Μου προσβάλλουν τις κότες, μου φαίνεται. Λοιπόν, δεν είναι πολιτικές αυτές.
2: Όχι, θα πρέπει να και εμείς οι φορείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προλαμβάνουμε πράγματα και όχι να. Γιατί η καταστολή πάντα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Η πρόληψη είναι και γι' αυτό πραγματικά ό,τι πέσει στην αντίληψή μας προσπαθούμε. Αλλά ξέρετε κάτι, το να πηγαίνουμε να κάνουμε έλεγχο εμείς δεν είναι εκεί το θέμα. Θα πρέπει
1: και
2: να είναι.
1: Και δικά, έτσι, δική μας, ναι, και δική σας. Σωστά.
2: Εντάξει, παρ' όλα αυτά θα πρέπει και εμείς να. Και οι συμπολίτες μας και οι φορείς όλοι.
1: Ναι.
2: Και να εντοπίζουμε και να μπορούμε ό,τι μπορούμε.
1: Πόσο γιατί καιρό παιδεύεστε πολλά. Με αυτό, πόσο καιρό, μιλάμε για εβδομάδες τώρα. Γιατί ασχολείστε επισταμμένα κι εσείς.
2: Για μήνες. Γιατί όπως σας είπα, το έχουμε καταλάβει από την αρχή ότι θα συμβεί αυτό και από τις αρχές του Φλεβάρι έχουμε καταλάβει ότι θα συμβεί και τρέχαμε να γίνει άρση των βιομετρικών.
1: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος τώρα, ναι.
2: Ναι, είναι μήνες που προσπαθούμε και η αλήθεια είναι ότι πιθανό να μην είχαν καταλάβει και το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα όμως που γνωρίζουμε, δεν υπάρχει δικαιολογία για του χρόνου. Δεν υπάρχει δικαιολογία για του χρόνου. Πρέπει του χρόνου να είμαστε έτοιμοι, κυρία Ξενόπου.
1: Ναι. Πάντως μου φαίνεται του χρόνου τα ίδια θα λέμε από το μικρόφωνο. Έχω την εντύπωση.
2: Ελπίζω πως όχι. Ναι. Ελπίζω πως όχι.
1: Το ελπίζω κι εγώ, αλλά επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, γι' αυτό το ελπίζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσο δύσκολη είναι αυτή η σεζόν που ξεκίνησε. Είπαμε για ένα από τα θέματα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολλά και ανοιχτά. Στη Ζάκυνθο τουλάχιστον που ζούμε έτσι και ξέρουμε. Υπάρχουν προβλήματα με το κυκλοφοριακό, με την καθαριότητα. Γενικώς είναι μια χρονιά που νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι μας να δουλέψουμε λίγο παραπάνω, χωρίς να σκεφτόμαστε μονίμως την τσέπη μας. Να σκεφτόμαστε λίγο και το κομμάτι της προσφοράς με την ανιδιοτελή της, ας πούμε, εικόνα και προσπάθεια.
2: Κυρία Ξενόπου, να σας πω εγώ τη δική μου άποψη.
1: Ναι.
2: Βεβαίως είναι σωστό αυτό που λέτε. Όμως εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι ο κάθε επιχειρηματίας από το πρωί μέχρι την άλλη μέσα ασχολείται για την επιβίωσή του, για να μπορέσει η επιχείρησή του να λειτουργήσει βασικά, όχι μόνο για την τσέπη του, να βγάλει, δηλαδή δουλεύει Πρώτα απ' όλα για να βγάλει τα έξοδα του, τα οποία είναι τεράστια. Τεράστια τα έξοδα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πέσει ένα αγώνα δρόμου όλοι οι επιχειρηματίες με αυτά που ζουν καθημερινά, να πούμε για το νερό, να πούμε για την αποχέτευση, να πούμε για την ενέργεια, να πούμε για τα ενίκια, να πούμε για το προσωπικό, να πούμε για τους χώρους, να πούμε για τις τράπεζες, να πούμε για τον ΕΣΚΑ. Σας είπα τα βασικά που προσπαθεί να λύσει ένας επιχειρηματίας. Ναι. Άρα ο επιχειρηματίας είναι τρελαμένος. Τρελαμένος να επιβιώσει, να πληρώσει το προσωπικό του, να πληρώσει τις εισφορές του, να πληρώσει τον ΕΣΚΑ του, τις δόσεις του, τις τράπεζες του. Είναι τρελαμένος. Δεν έχει άλλο χρόνο να ασχοληθεί με τα προβλήματα που πρέπει να ασχοληθούν αυτοί που πρέπει να τα λύσουν. Ξεκινάμε από εκεί. Οι υπόλοιποι λοιπόν πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα δρόμου, να τα βάλουμε κάτω και να δρομολογήσουμε τα προβλήματα που μαστίζουν τη Ζάκυνθο και όχι μόνο τη Ζάκυνθο. Πραγματικά υπάρχουν τεράστια, ίσως και άλλοι τα προβλήματα. Ξέρουμε, το ζούμε, το κυκλοφοριακό. Θέλετε να αναλύσουμε ένα θέμα που είναι το κυκλοφοριακό? Χαός. Χαός.
1: Ναι.
2: Χαός σε μια πόλη πολύ μικρή, η οποία δεν είναι προσβάσιμη για τους επισκέπτες, αλλά κυρίως για τους συμπολίτες μας.
1: Να ξέρετε ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα και εγώ σαν κάτοικος του κέντρου θέλω να σας πω και το λέω για τους συμπολίτες μας. Η πόλη έχει κατακλειστεί από πολύ μικρά αυτοκίνητα, από αυτά που τα νοικιάζουν για να τα δίνουν στους τουρίστες και αυτών που μένουν στα Airbnb, γιατί μένουν στην πόλη. Και πλέον οι τουρίστες που μένουν στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν μπαίνουν στην πόλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό, γιατί δεν δουλεύουν οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς αυτό μόλις λέγαμε.
1: Αυτό έχω να σας πω.
2: Τώρα, ναι. Και η αλήθεια είναι αυτή, είναι μεγάλη αλήθεια αυτή που λέτε. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα για τον εμπορικό κόσμο,
1: ναι,
2: αλλά και για τα επιστημιστικά, γιατί ναι, είναι πολλά επιστημιστικά.
1: Ναι, τα εστιατόρια τώρα περιμένουν να δουλέψουν στο κέντρο
2: τώρα
1: της πόλης.
2: Τώρα περιμένουν, και κυρία Ξενόπου, να πούμε και τις αλήθειες. Τα επιστημιστικά καταστήματα στη Ζάκυνθο έχουν αναβαθμιστεί, έχουν δώσει λεφτά, έχουν ανακοινιστεί και έχουν να παράξουν πολύ μεγάλες και καλές υπηρεσίες.
1: Ναι. Άρα όχι να τους οδηγήσουμε στη χρεοκοπία όμως, να τους αφήσουμε να δουλέψουν.
2: Ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτό, κυρία Ξενόπου, όταν δεν τολμάει να έρθει ο ξένος, ο επισκέπτης μας, αλλά και οι συμπολίτες μας από τα βουνά, απ' έξω, από τα χωριά, να έρθουν να βάλουν το αυτοκίνητό τους, να πληρώσουν το αντίτιμο, δεν θα πούνε όχι.
1: Κυρία Μαλαφούρη, δεν τολμάμε ούτε κι εσείς και εγώ που το συζητάμε να μπούμε στην πόλη με τα αυτοκίνητά μας, διότι τρέμουμε στην ιδέα ότι θα γυρίζουμε γύρω-γύρω και δεν θα βρούμε άκρη. Και το λέω το παράδειγμα γιατί το ζούμε και εμείς οι ίδιοι. Και επίσης θέλω να σας πω ότι τα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης είναι πλέον άδεια. Και είναι δείγμα, αυτό το λέω σαν δείγμα, δηλαδή ότι δεν μπαίνει κανένας πια στην πόλη.
2: Δεν μπαίνει κανένας, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Εγώ σας λέω από το πρωί, ξεκινάει, να σας πω ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Έρχομαι στο γραφείο μου 8 παρά και βλέπω απ' έξω κόσμο και κάθεται και περιμένει για να μπει στο γραφείο μου. Τι κάνετε τους λίγο τέτοια ώρα? Μα δεν θα βρω άλλη ώρα να αφήσω το κινητό μου να κάνω τη δουλειά μου.
1: Ωραία, ναι.
2: Μη γελάτε, κυρία Ξενόπου, είναι τραγικό.
1: Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, είναι καινούριο δεδομένο.
2: Όχι, αλήθεια σας το λέω.
1: Έρχονται από τα ξημερώματα, ναι, να πιάσουν μια θέση πάρκινγκ για να κάνουν τις δουλειές τους.
2: Να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ταλαιπωρούνται, υδρώνουν, δεν βρίσκουν πάρκινγκ και φεύγουν. Και ναι, πότε θα ξανάρθουν να κάνουν τη δήλωσή τους, να πάρουν τη δόση τους, να κοιτάξουν τα φορολογικά τους, να πάνε να πληρώσουν την ΔΕΗ τους, να πάνε να πληρώσουν το νερό τους?
1: Μία, δύο, τρεις δεν ξαναμπαίνουν άλλο στην πόλη.
2: Δεν θα ξαναμπούν. Και μην μου πείτε ότι είναι ηλεκτρονικά όλα. Γιατί ο κόσμος δεν είναι όλοι να μπορούν να ανταποκριθούν στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Γιατί υπάρχει κόσμος που πραγματικά αγωνιά και αγωνίζεται για να επιβιώσει. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, χρειάζεται άμεση λύση, το λέμε και το ξαναλέμε, πώς θα μπορέσει ο κόσμος να μπει μες στην πόλη. Και εντάξει, οι δικοί μας, οι συμπολίτες μας, όσο μπορούν να κατανοούν μέχρι εξαντλήσεως. Ο επισκέπτης που περιμένουμε, ο τουρίστας που περιμένουμε να έρθει, να μπει μες στην πόλη, να αφήσει το αυτοκίνητό του, να πάει να φάει στα εξαίρετα μαγαζιά μας, να πάει να ψωνίσει στα εξαίρετα μαγαζιά μας, να δούμε ότι ναι, υπάρχει κάτι για να ελπίζουμε και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να πληρώσουμε το προσωπικό
1: ναι,
2: μας,
1: ναι,
2: να πληρώσουμε τα ενίκια μας, να πληρώσουμε το ρεύμα μας. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έπρεπε να υπάρχει ένα τεράστιο πάρκινγκ μέσα στην πόλη και να το δίνει και ο Δήμος δωρεάν και για τους τουρίστες, ξέρετε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, σαν μια παροχή.
2: Εγώ είχα πει και σαν επιμελητηρίου, είχαμε προτείνει και κάτι άλλο ακόμα. Εφόσον βρεθεί βεβαίως αυτός ο χώρος, να δίνουμε κίνητρα, δηλαδή να μπαίνει μέσα στο πάρκινγκ και με την απόδειξή του από το μαγαζί της πόλης που θα κάτσει να φάει ή να ψωνίσει ή οτιδήποτε, να το επιδεικνύει και να είναι δωρεάν, είναι με ένα μικρό αντίτυπο. Ναι. Αντίτιμο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν κίνητρα και μπορούμε να το κάνουμε τον τρόπο όπως τα έχουν κάνει και τα άλλα.
1: Υπάρχει και διεθνής εμπειρία. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς.
2: Και εμείς, κυρία Τσανόφου, βγαίνουμε πλέον. Οι Ζακυνθινοί βγαίνουν. Και οι φορείς βγαίνουν και εμείς που εκπροσωπούμε τους φορείς βγαίνουμε και ξέρουμε πώς λειτουργούν οι έξω χώρες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε εμείς ξαφνικά να γίνονται όλα παρθενογέννηση. Υπάρχουν τρόποι. Πρέπει όμως να κάτσουμε σοβαρά να το σκεφτούμε.
1: Να το συζητήσουμε με ενδιαφέρον για τον τόπο. Διότι δεν θέλω εγώ να γίνονται συσκέψεις για τα μάτια του κόσμου.
2: Ακριβώς.
1: Και αφού γίνουν, μετά να υλοποιούνται αυτά τα οποία συζητάμε. Έτσι, και να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι υπεύθυνοι που να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν γίνεται να εκλέγονται και να πηγαίνουν εκεί μόνο για τη δόξα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα προβλήματα, κυρία Ξενόπου, τον Ιούνιο. Δεν λύνονται τον Ιούνιο τα προβλήματα. Σε καμία των περιπτώσεων, ούτε το Μάιο. Δεν μπορούν να εξευρεθούν λύσεις τώρα. Αυτά έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί κάθε χρόνο από το Σεπτέμβριο για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά, εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, θα το χάσουμε το τρένο. Και μετά ο ένας θα τα ρίχνει στον άλλον. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας και όλοι πρέπει να βρούμε λύσεις.
1: Ναι.
2: Δεν έχετε δίκιο, πρέπει να βρεθεί μέσα στην πόλη.
1: Τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι τώρα ότι πήρανε διάφορα μέτρα. Πεζοδρομήσανε την Αλεξάνδρου Ρώμα και τώρα δεν πατάει άνθρωπος στην πόλη. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Πώς θα δουλέψουν τα μαγαζιά που κάναμε τον πεζόδρομο? Δεν τον κάναμε για να πάμε να δουλέψουμε εμείς οι Ζακυνθινοί. Ψωνίζουμε ό,τι θέλουμε. Το κάναμε για τους πελάτες μας, για τους τουρίστες μας που κατά χιλιάδες έρχονται εδώ. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, το ένα αναιρεί το άλλο από αυτά που κάνουμε, αν δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
2: Αυτό είναι που λέτε, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, γιατί οι πεζοδρόμοι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και ότι κάθε πόλη υπάρχει ωστός. Ο ιστορικός ιστός, ναι. Υπάρχουν πεζοδρομήσεις.
1: Και είναι πολύ ωραίες οι πεζοδρομήσεις, αρκεί να βλέπουμε το σύνολο.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι πεζοδρομήσεις, γιατί μπορούν και οι ίδιοι επιχειρηματίες να φτιάξουν τους δρόμους τους, να είναι πρόκληση να περάσει ο άλλος από εκεί πραγματικά, αλλά να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του κάπου και να έρθει με την ησυχία του να περπατήσει.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε τόσο ωραία πράγματα να δούμε στην πόλη.
1: Ναι.
2: Από τις υπέροχες εκκλησίες μας μέχρι τα υπέροχα μουσεία μας. Αν δεν το ξεχνάμε αυτό. Γιατί έχουμε πολύ όμορφα πράγματα να αναδείξουμε.
1: Αρκεί να τα δείξουμε να το ξέρουν. Γιατί κανένας δεν ξέρει από αυτούς που λιάζονται στις πισίνες και μένουν στα ξενοδοχεία των All Inclusive όλη μέρα μέσα. Κανένας δεν γνωρίζει τι άλλο υπάρχει να δει και να το δουν και τα παιδιά του.
2: Και να το δουν και τα παιδιά
1: του. Τα οποία παιδιά του παίρνουν τις γουρούνες και σκοτώνονται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά του στη Ζάκυνθο για μία εβδομάδα διακοπών και να τους πηγαίνουν σαν κατεμένα.
2: Κυρία Ξενόφα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα πραγματικά. Και είναι κρίμα να έρχονται νιάτα εδώ, και όχι μόνο νιάτα, αλλά κυρίως νιάτα, να παίρνουν μία γουρούνα, να παίρνουν ένα μηχανάκι, μία μηχανή και να πηγαίνουν στον τόπο τους ή στα κατεμένα ή ανάπηρα ή τεθαμένα.
1: Ναι.
2: Είναι
1: ναι.
2: Τραγικό.
1: Ναι.
2: Είναι τραγικό. Και ήδη ξεκινήσαμε πάρα πολύ κακά.
1: Δεν έχουμε δυνατόν. Κάθε δεύτερη μέρα ένα σοβαρό τροχαίο.
2: Κάθε δεύτερη μέρα ένα τροχαίο σοβαρό. Πραγματικά ανησυχώ και λέω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει μία πρόβλεψη. Δεν υπάρχει κόκκι. Δεν υπάρχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που να πραγματικά να ισχύει. Δεν ξέρω, δίνουμε αφιδός σε όποιον μας λέει θέλω μια γουρούνα και παίρνει το δρόμο και σκοτώνει και σκοτώνει.
1: Και μπορεί να μην έχει οδηγήσει και στη ζωή του ποτέ.
2: Ναι.
1: Να μην έχει ούτε καν δίπλωμα δηλαδή οδήγηση αυτοκινήτου.
2: Ακριβώς. Και να σακατεύονται δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα, κυρία Ξενόπουλο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια μάνα Ελληνίδα, Ζακυνθινιά, θέλει να στείλει το παιδί της διακοπές και να της το φέρουν σε αυτή την κατάσταση?
2: Δεν θέλω καμία. Να το συζητήσουμε αλήθεια. Δεν θέλω
1: λοιπόν,
2: να
1: μην, αυτά που δεν θέλουν να μας κάνουν, να μην τα κάνουμε εμείς τους άλλους. Και αν ξέρουμε
2: τραγικό.
1: Ότι οι γουρούνες είναι σκοτώστρες και δεν είναι το χρήμα πάνω απ' όλα.
2: Έτσι όπως ζούμε, αυτό που πραγματικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε μία σειρά τόσο σοβαρά θέματα, γιατί δεν
1: και πολλά και σοβαρά θέματα φέτος έχουμε.
2: Πολλά και σοβαρά.
1: Έχω πολλά ακόμα να σας ρωτήσω, αλλά στην επόμενη εκπομπή, γιατί...
2: Κάθε χρόνο, κυρία Ξενόφου, κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα, αλλά ξέρετε τι βλέπω. Κάθε χρόνο προστίθεται και ένα ακόμα πιο σοβαρό.
1: Μεγαλώνουν και τα υφιστάμενα.
2: Μεγαλώνουν και δεν εξαλείφουμε κανένα.
1: Δηλαδή πιο έντονο το κυκλοφοριακό, πιο πολλά τροχαία. Αυτό, τα προβλήματα μεγαλώνουν.
2: Ναι, γιατί κοιτάξτε, είπατε κάτι πολύ ουσιαστικό πριν, ότι έχουμε ρεκόρ αφήξεων. Άμα έχουμε ρεκόρ αφήξεων, εννοείται ότι θα αυξάνεται και το κυκλοφοριακό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι έχουμε, από ό,τι έχω ακούσει, έχουμε πάνω από 10.000 συνδυαζόμενα αυτοκίνητα. Για γουρούνες και μηχανάκια δεν ξέρω. Τώρα τελευταία έχουμε και τα πατίνια. Τα οποία πατίνια πραγματικά...
1: είναι πολύ επικίνδυνα.
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και ξέρετε γιατί περισσότερο είναι επικίνδυνα. Γιατί τα παίρνουν 9 τα παιδιά, 14, 15, 16, 17.
1: Τα οποία δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν τον κώδικα οδικής έχουν... κυκλοφορίας, βγαίνουν από στενά, οδηγούν ανάποδα, οδηγούν παράνομα.
2: Αθόρυβα, ανάποδα και δεν έχουν και την αίσθηση του κινδύνου.
1: Μα ακριβώς, ναι. Αυτό βλέπω και εγώ, ότι δεν βλέπουν, δεν σταματάνε σε στόπ.
2: Είναι νιάτα. Είναι νιάτα, κυρία Ξενόφου.
1: Ναι. Είναι παιδιά, θέλω να πω εγώ.
2: Είναι παιδιά, είναι παιδιά. Και τα παιδιά δεν, δεν προστατεύουν τον εαυτό τους. Εμείς πρέπει να τα προστατεύσουμε.
1: Ναι.
2: Εμείς. Και οι δρόμοι αυτοί είναι κατάλληλοι παντελώς για τα πατίνια. Παντελώς όμως.
1: Ναι. Εδώ δεν έχουμε ποδηλατόδρομο ακόμα.
2: Μου δείξε απέναντι ο πελάτης μου Μαρινάκης Ανδρέας. Μου λέει, έλα εδώ να δεις που πήγε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Έλα να δεις, μου λέει, τα πατίνια που έχουμε εδώ. Ακριβώς τα ίδια τα έχουν και εκεί. Mm-hmm. Τι όμως. Έχουν πατινόδρομο.
1: Ναι.
2: Με κολονάκια.
1: Και το να μην έχουν σχέση με τα αυτοκίνητα, ναι.
2: Ακριβώς. Και το παιδί παίρνει το πατίνι και του και πάει στη δουλειά του, στο φροντιστήριό του, στην αθλητοπαιδεία του, να βρει τους φίλους του. Αλλά είναι με ασφάλεια.
1: Mm-hmm.
2: Πριν κλάψουμε λοιπόν, πριν κλάψουμε κανέναν, Παναγία μου έξω από εμάς, να προστατεύσουμε τα παιδιά, τα νιάτα μας. Και εμάς τους ίδιους βεβαίως. Γιατί...
1: Αλλά πρώτα τα παιδιά, γιατί εμείς έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε τα παιδιά.
2: Πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα. Σωστά. Τα παιδιά. Τα παιδιά, λοιπόν. Το μέλλον, τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό. Και τα παιδιά τα ξένα που έρχονται, κύριε. Δεν είναι μόνο τα δικά μας. Και τα παιδιά τα ξένα. Κρίμα, 19 χρόνια.
1: Οφείλουμε να δείξουμε ότι είμαστε σύγχρονο κράτος. Όχι τρίτος κόσμος.
2: Απέχουμε πολύ.
1: Απέχουμε όντως πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πολλά θέματα ακόμα, θα τα κουβεντιάσουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
2: Είναι πάντα χαρά μου, κυρία Ξενόφου, να κουβεντιάζω μαζί σας γιατί ξέρω ότι παίρνετε πολύ σοβαρά τα θέματα, τα προβλήματα.
1: Νομίζω η υγεία και η ανθρώπινη ζωή, ειδικά για τα παιδιά, είναι το ύψιστο αγαθό. Είναι δυνατόν να αφήνουμε τα παιδιά μας να κινδυνεύουν, ανεξάρτητα αν το παιδί είναι από το βόρειο ή τον νότιο πόλο. Το παιδί του οποιοδήποτε που έρχεται για διακοπές στη Ζάκυνθο πρέπει να απολαμβάνει την προστασία που απολαμβάνουν και τα δικά μας τα παιδιά, τα Ζακυνθινόπουλα, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι.
2: Έτσι ακριβώς. Το τι είναι η λογική και η ευαισθησία η ανθρώπινη.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι πολλά
1: θα
2: άλλα
1: δούμε,
2: θέματα.
1: Τα παρακολουθούμε από στενά πολύ και θα τα δούμε στην επόμενη συνέντευξή μας.
2: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση και δεύτερον γιατί πραγματικά πήρατε πάνω σε αυτό το θέμα του αεροδρομίου και το αναδείξατε ακριβώς. Στο μέγεθος που είχε, το παρακολουθούσατε συχνά. Ξέρω ότι κάνατε προσπάθειες πολύ σοβαρές.
1: Έχουμε μια μικρή βελτίωση, αλλά θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε να μην χαλαρώσει.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί ο κόσμος τώρα αυξάνεται, οι πτήσεις αυξάνονται.
2: Και αυξάνονται οι πτήσεις και βεβαίως το ξαναλέω, για του χρόνου πρέπει να προετοιμαστούμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ, κυρία Ξενόφου.
1: Τις καλημέρες μας, κυρία Μαλαφούρη. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόεδρος του επιμελητηρίου, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Και εμείς πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι η εφημερίδα Ερμής κυκλοφορεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Έτσι, μία ματούλα μόνο να ρίξουμε και να σας πούμε ότι στο πρωτοσέλιδο έχει το θέμα του Λαγανά που προέκυψε με ελλείμματα που καταγγέλουν κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Μπούκα. Εκεί ανάμεσα στο δρόμο, τον κεντρικό Καλαμακίου Λαγανά. Λοιπόν, τραγική και τριτοκοσμική η κατάσταση στο Λαγανά από τη ρήπανση. Και δεν είναι μόνο τα λείπματα, είναι και βρωμιές και σκουπίδια και πολλά άλλα εκεί στην περιοχή. Έτοιμα για παρέμβαση των τοπικών αρχών ώστε να γίνει έλεγχος. Ένα θέμα αυτό από την τοπική επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η λειψιδρία δεν αντιμετωπίζεται με ιδιωτικοποιήσεις και το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για πολιτική αποτυχία την κυβέρνηση στα θέματα και τα προβλήματα της Ζακύνθου. Έχουμε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Έχουμε κάποια κονδύλια που λέει ο βουλευτής ότι θα φέρει για την αποχέτευση του πλάνου. Και υπάρχει και μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό ΑΝΑΣΑ και τον κύριο Γαλιατσάτο να επαναλειτουργήσει άμεσα, επισημαίνει, η ακτοπλοϊκή γραμμή των νησιών του Ιωνίου. Που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το πλοίο που κάνει τα δρομολόγια και που επιδοτείται αυτή η γραμμή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι των πραγμάτων τα επόμενα 24 ώρα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, το Μαρκαντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Καθημερινά εδώ στις επάλξεις, στα χαρακώματα, λαβουμένη αλλά ποτέ νικημένη.

Έχουμε τόσα πολλά να πούμε, τόσα πολλά να σχολιάσουμε σήμερα. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8 και διαδικτυακά, φυσικά σε όλο τον κόσμο.

18 μήνα σήμερα, 18 Ιουνίου 2026. Οδεύουμε ολοταχώς για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Το καλοκαίρι μπαίνει σιγά σιγά στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας και μαζί θα πάμε να αναλύσουμε όλα τα γεγονότα που έχουν διαγραμματιστεί στο όμορφο νησί μας, αθλητικά γεγονότα, κοινωνικά, πολιτικά, όπως μπορείτε να το πάρετε, στην Ελλάδα και σε, φυσικά σε όλο τον κόσμο, διότι έτσι έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα έτσι, με τον δικό μας τον άνθρωπο, με το φιλαράκι μας το Σπύρο, το Δρόσο, να μας πει πώς είδε τα παιχνίδια, διότι είναι σχεδόν ο μοναδικός, θα έλεγα, Ζακυνθινός που βλέπει όλα τα παιχνίδια, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα το πρωί. Οπότε λοιπόν έχει ήδη ανάποψη. Εγώ δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Η αλήθεια είναι ότι χθες με πήρε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος σε εκείνο το παιχνίδι Γκάνα Παναμάς. Κάτι πήγα να δω. Εντάξει, αδιάφορο ήταν, δεν μπορώ να πω τίποτα το ιδιαίτερο. Άνοιγα τα μάτια μου, τα ξανάκλεινα πάλι. Ούτε τον κόλλο δεν προλάβα να δω. Βέβαια, εντάξει, το Ουσμπεκιστάν Κολομβία δεν είδα τίποτα. Είδα όμως στιγμιότυπα έτσι, από το μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία. Θέλω να σχολιάσει λίγο αργότερα ο φίλος μου Άγριος το μάτς Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλω ιδιαίτερο σχολιασμό σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκηθος. Έχουμε μια γενική συνέλευση η οποία έρχεται στον Ούπο. Στο μεταγραφικό κομμάτι δεν έχουμε κάτι τίποτα έτσι αυτή τη στιγμή, διότι εντάξει, έχουμε την μια στασιμότητα, θα έλεγα. Στασιμότητα αυτή παρατηρείται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος έχει να κάνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα η ανώνυμη εταιρεία, σιγά σιγά να φτιάξουμε την ανώνυμη εταιρεία και μετά να κάνουμε και τα υπόλοιπα, αν και στο παρασκήνιο γίνεται αρκετή δουλειά, θα έλεγα. Ο άλλος λόγος, ο οποίος είναι πιο σοβαρός, είναι ότι ο Αμπζάκηθος είναι σε ημέρες πένθους, διανύει ημέρες πένθους, διότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Διονύση Κορονιού, ο Γιώργος, ο Γιώργης, πριν από μερικές μέρες. Σήμερα είναι η εξώδιος ακολουθία στον Αλικανά στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε λοιπόν, τόσο ο Διονύσης Κορονιός όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν άλλα πράγματα, αυτά τα σοβαρά πράγματα να αντιμετωπίσουν αυτές τις ημέρες. Οπότε λοιπόν, από εβδομάδα ίσως να έχουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Έχουμε μόνο αυτές τις τρεις ανανεώσεις. Έχουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει προφορικά. Με την ομάδα δεν μπορούν φυσικά οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές να υπογράψουν συμβόλαια από τη στιγμή που δεν έχει συσταθεί ακόμη η ανώνυμη εταιρεία. Μιλάμε για νέα ανώνυμη εταιρεία. Αυτό λένε δικές μου πληροφορίες, όχι η παλιά ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους και τις φίλες από όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού μας, της Ελλάδος και του κόσμου ολόκληρου. Θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, διότι σιγά σιγά αρχίζουν και χτυπάνε οι καμπάνες. Τι εννοώ?
εννοώ ότι μία-μία οι ομάδες αρχίζουν και δηλώνουν αδυναμία. Να αγωνιστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία και αυτό το φαινόμενο έως τις 3 Ιουλίου που είναι οι δηλώσεις συμμετοχής. Θα γίνει ακόμη πιο ισχυρό. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση που αφορά φυσικά εκείνες τις ομάδες που αδυνατούν να δηλώσουν συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί τα κόστη, τα χρέη, τα κόστη περισσότερο έτσι είναι μεγάλα. Καλοί πανηγυρισμοί για τα πρωταθλήματα που παίρνουν οι ομάδες τοπικά, αλλά μετά έρχεται ο μπιλ, ο λογαριασμός.

0: Και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, λένε την πραγματικότητα. Πως ένα μικρό αεραστεχνικό σωματείο μπορεί να σταθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά έπρεπε όλα να τα γνωρίζουν οι θύνοντες, αυτοί που έχουν την εξουσία στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τον τρόπο που θέλουν να έχουν την τρίτη εθνική κατηγορία. Μια απαξιωμένη πλέον τρίτη εθνική κατηγορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφού κάθε ομάδα, κάθε χωριό, το λέω έτσι με όλο το σεβασμό, παίρνει την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία και μετά δηλώνει κόλλημα. Και πόσες ομάδες μετά, στη συνέχεια του πρωταθλήματος, θα αποχωρήσουν διότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Εκτός και αν είσαι αυτός ο τύπος από τον πύργο που κέρδισε 350.000 ευρώ στο στοίχημα παίζοντας 50 λεπτά, παιδιά. 350.000 ευρώ κέρδισε άνθρωπος από τον πύργο παίζοντας 50 λεπτά. Αυτά να τα ακούει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Άγριος, που παίζει κάτι στοιχήματα 1-0-4, 1-0-0-4, 1-0-10 και τέτοια πράγματα. Όχι. Ένας τύπος λοιπόν με 50 λεπτά τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Το κουπόνι παίχτηκε στο πρακτορείο Alwen, το αστέρι που λέγεται, Αγίου Γεωργίου 2. Πιθανότατα να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό. Αυτό και αν είναι χτύπημα τύχης. Με ποντάρισμα μόλις 50 λεπτών, ο νικητής πέτυχε μια μαντεψιά που μοιάζει βγαλμένη από όνειρο και τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Μιλάμε για ένα από εκείνα τα δελτία που γράφουν ιστορία, αφού μια και μόνο έμπνευση ήταν αρκετή για να μετατρέψει λίγα λεπτά σε περισσότερο από 350.000 ευρώ. Το τυχερό κουπόνι με 14 επιτυχημένες επιλογές παίχτηκε πριν λίγες ημέρες στο πρακτορείο Το Αστέρι στον πύργο, στην εδώ Αγίου Γεωργίου 2. Ο μεγάλος νικητής επέλεξε τα στοιχήματα. Μισό λεπτάκι να το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί παίζει και ταυτόχρονα το δεύτερο από πίσω κομμάτι. Οπότε λοιπόν να το κλείσουμε για να συνεχίσουμε την διαδικασία μας εδώ. Λοιπόν, ο μεγάλος νικητής επέλεξε τα στοιχήματα τελικό αποτέλεσμα, εύρος γκολ, συνολικά γκολ under 2,5, και να σκοράρουν οι δύο ομάδες σε 14 αγώνες από τη διεθνή φιλικά παιχνίδια τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής και της Χιλής, και την Κόπα De La Liga της Χιλής, και κέρδισε 379.721,54 ευρώ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, παιδιά, έτσι, αυτά είναι, έτσι, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Τώρα το σύνολο των κερδών του τυχερού ξεπερνά τις 350.000 ευρώ, 351.000, ενώ έχουν αναφερθεί και οι φόροι αξίας 28.000 περίπου ευρώ. Από ό,τι μας είπαν, λέει, ίσως να πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα με τόσο χαμηλό στοιχηματισμό, με 50 λεπτά. Από τότε που ξεκίνησε το Πάμε Στοίχημα στη χώρα μας, τόνισε η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου, Βασιλική Σταματοπούλου. Το τυχερό κουπόνι υπάρχει λοιπόν εδώ στο διαδίκτυο, και αυτός ο τύπος λοιπόν τίναξε την μπάγκα στον αέρα, 379.000 ευρώ. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις, έτσι, είχε την έμπνευση της στιγμής και όλα του βγήκαν. Εγώ δεν παίζω στοίχημα, ούτε καν γνωρίζω πως γίνεται. Μια φορά στη ζωή μου εγώ νομίζω έχω παίξει. Αλλά τώρα οι λάτρεις του στοιχήματος, ας καταλάβουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος ο Δρόσος, πιστεύω ότι μέσα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ να έχει την έμπνευση εκείνη που να τον κάνει πλούσιο. Μπορεί να μην πάρει 350.000, μπορεί να πάρει 50.000. Είναι λίγα Σπύρο, όχι, είναι πολλά. Βάλε τα δυνατά σου.
1: Λίγουν τα δικά σου τα πινιά. Πεθαίνω στην ιδέα.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα φιλαράκια τα καλά. Μάγκο, Παραλία, Τσίλβι, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε. Στην οδό Λάμπρου, Ζήβα Δεκανιά, ο φίλο μα ο Στάθη Ζομπάστα. Φούρνο του Κόουτ, Θόδωρο και Νίση Δραγώνα. Το καφέ κάπου πάντα μαζί μα. Μουσά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γλωσσάρο και στον Πλάνο. Γεια σου, Άλεξ. Μπαρβέρικο Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λαζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθη Καραμαλίκη, Πλυντηρίο Αυτοκίνητων. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέσσι, δρόμος αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπάσια Ίκα και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρή-Κρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο, Οικολογική Γιορική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο, στον Αγγερικό Web, εφαρμογές ψηφιακές διαφημίσεις, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα ΚΑΠΑ Ρέλη στα Ντουρέικα, στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνιες, εμπορική και Γκλαβάς Διονύσιος, Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά και χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 41381, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιος, όπου είναι διοικητήριο. Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θόδωρος Ξένος. Έχουμε και το μεγάλο πάρτι που γίνεται στο Βένους στις 18 Ιουλίου. Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, τηλέφωνο 6978-99-54-42. Χαιρετισμούς εδώ, να δώσουμε στον καλό μας φίλο, Κρεοπολίο Πήλικα, Κάλβου 73. Κέρεζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Φύσιος Νάντε Νίκος Κουρουμάλος, Συνόδο Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Θα μας βρείτε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο εδώ από το φίλο μας τον Νικόλα τον Κουρούμαλο. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Μπλέσας. Ζακυρθινές ελληνικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία της πατρίδας μας και του νησιού μας. Φιλικό περιβάλλον, τηλέφωνο 2650 62 174, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Εδώ 2 η ώρα και 7 πρώτα λεπτά. Χαιρετισμούς στα φιλαράκια μας, στους φίλους, στις φίλες που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους, σε όλους αυτούς που εργάζονται φυσικά στον τουριστικό τομέα, στο νησί και όχι μόνο. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που είστε τώρα στα σπίτια σας, τρώτε το μεσημεριανό φαγητό, σε όλους και όλες που είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε να ξεφύγετε από την αφιλόξενη αυτή πόλη. Υπομονή. Πήγαινετε να κάνετε ένα μπάνιο, να ξεκουραστείτε.

Καλησπέρα, λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Αυτά είναι από τον Οποκεπέ. Κομπίνα, λέει. Δεν ξέρω τι είναι κομπίνα ή όχι. Τι να πω, ρε παιδιά. Πού να τα ξέρω εγώ. Απλά διαβάζω εδώ την είδηση για τον τυχερό. Δημήτρη, ένας φίλος εδώ με προτρέπει να σχολιάσω όλα αυτά που είπε χθες ο κύριος Γκλαβάς εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Υπάρχει και συνέντευξή του στην εφημερίδα σήμερα. Διότι ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, μου λέει ότι εγώ που άκουσα όλα αυτά που είπε ο κύριος Γκλαβάς, έβγαλα το συμπέρασμα ότι δεν θα προλάβουμε να αγωνιστούμε μέσα στο Σεπτέμβριο στο γήπεδό μας. Πολύ δύσκολο, λέει ο φίλος εδώ. Θα το σχολιάσουμε, έτσι. Θα αφήσουμε.

Θα μιλήσουμε για Super League 2, να δούμε τι κάνουν και οι αντίπαλες ομάδες μας πλέον, οι οποίες ενισχύονται έτσι, σιγά σιγά. Όχι αυτές βέβαια ακόμη που ανέβηκαν, δηλαδή Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Βάζω τον Πύργο τώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε και την Έφεση αύριο. Έχουμε την απόφαση. Μπορεί να βγει σήμερα, δεν ξέρουμε κιόλας. Ας περιμένουμε να δούμε. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμη έτσι, τις μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά οι άλλες ομάδες, εκείνες οι ομάδες που πηγαίνουν, που έχουν θέσει ως στόχο το πρωτάθλημα, ενισχύονται σημαντικά. Αναφερόμαστε φυσικά στις τρεις αυτές μεγάλες ομάδες. Τις αναφέρω με σειρά ιστορικότητας: Πανιόνιος, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός. Έχουν κάνει μεταγραφικές κινήσεις αρκετές. Ήδη η Νίκη Βόλου τώρα έχει κάνει αρκετές ανανέωσες. Έχει πάρει και ποδοσφαιριστές. Πήρε και τον Μάντζη από την Καλαμάτα. Με δύο center for λοιπόν η Νίκη Βόλου, με Γιάννη Λουκίνα και με Μάντζη. Ενώ στον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός πάει πάρα πολύ δυνατά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Με Βοσνιάδη στον πάγκο.

Βέβαια, μας ενδιαφέρει εδώ η δική μας ιστορία, δηλαδή ο Αψάκηθος. Ξαναλέω, παιδιά, ότι δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα, διότι υπάρχει μια στασιμότητα. Σε κρίσα τους δύο λόγους στασιμότητας. Ο ένας λόγος έχει να κάνει ότι πρέπει σιγά σιγά να δημιουργήσουμε την ανώνυμη εταιρεία, την ΠΑΕ, από την αρχή. Νέα ΠΑΕ, νέα ανώνυμη εταιρεία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Αμπζάκητος είναι σε πένθος, διότι έχει φύγει από τη ζωή ο πατέρας του Διονύση Κορονιού, ο Γιώργος, ο Γιώργης ο Κορονιός, σήμερα κηδεία στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Αλικανά.

Ένας φίλος εδώ μου λέει ότι ίσως και σήμερα να έχουμε απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων. Ναι, την Τρίτη κατέθηκαν τα υπομνήματα. Πιθανότητα, εγώ πιστεύω ότι αύριο, δική μου εκτίμηση είναι, επειδή είναι έτσι ένα μεγαλύτερο δικαστήριο, νομίζω ότι αύριο θα βγει απόφαση, εκτός κι αν έχουμε σημερινή απόφαση. Λοιπόν, είπαμε για Στην Νίκη Βόλου, δίδυμο Μάτζη Λουκίνα, ο Βασίλης Μάτζης και ο Γιάννης Λουκίνας θα είναι τα δύο φόρ της Νίκης Βόλου. Επίσημο για Βοσνιάδη στον Πανστεραϊκό. Έχουμε το θέμα της Λάρισας που καίει αυτή τη στιγμή με σοβαρές καταγγελίες του Αχιλέα Νταβέλη για εγκληματική οργάνωση στη Λάρισα και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΛ. Έχουμε την υπαραμονή του Φερνάντεθ στην Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου, η οποία έτσι βάζει πλέον και αυτή ψηλά τον πήχη για το πρωτάθλημα.

Να πούμε ότι ο Αναστασίου, ο πρώην μπακ του Ηρακλή και της Νίκης Βόλου, υπέγραψε στην Athens Καλλιθέα. Μια ακόμη έτσι πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα των Αθηνών. Ο Αντώνης ο Αναστασίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι θα γίνει στις δύο ομάδες, εκείνες που ακόμη δεν έχουν βρει τον βηματισμό τους στην Super League 2. Αναφερόμαστε φυσικά στην Λάρισα αλλά και στην Αναγέννηση Καρδίτσας, όπου και οι δύο μεγαλομέτοχοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το τιμόνι της ηγεσίας. Βέβαια στη Λάρισα υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία αμαυρώνουν, θα έλεγα, την ιστορία του συλλόγου. Υπάρχει αντεπίθεση του Αχιλέα Νταβέλη, που υποστήριξε ότι η θύρα 1 καταστρέφει χρόνια τη Λάρισα. Θα αποδείξουμε, λέει, δικαστικά ότι είστε εγκληματική οργάνωση. Επίθεση στα μέλη της θύρα 1 εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Νταβέλης δύο μέρες μετά το επεισοδιακό συναλλητήριο των οπαδών της Λάρισας. Ο μεγαλομέτωχος κατηγόρησε τη θύρα 1 ότι καταστρέφει συστηματικά τους Βυσσινοί και ανέφερε τα εξής. Εχθές η διαβόητη θύρα 1, που μόνο Λάρισα δεν είναι, προσπάθησε για να ξεπλύνει το έγκλημά της με ένα κρεσέντο υποκρισίας να καταδικάσει δίθεν την επίθεση με ανθρωποκτόνο δράση που προκάλεσε η ίδια στον απερχόμενο ιδιοκτήτη της Λάρισας. Σωστά τους συμβούλευσαν οι δικηγόροι τους, γιατί και οι κατηγορούμενοι χρειάζονται την υπερασπισή τους. Σήμερα επανέρχονται αναδιπλούμενοι, δηλώνοντας πόσο καλά παιδιά με λευκό ποινικό μητρό είναι και αφήνοντας υπονοούμενα ότι ως κριτές που δεν είναι για τον απερχόμενο ιδιοκτήτη. Όταν όμως, λέει, οι φασίστες της διαβόητης θύρας 1 θα βλέπουν τις φάτσες τους στα βίντεο της δολοφονικής επίθεσης να ουρλιάζουν μπροστά στην εστία του Νταβέλη, θα σε δάψουμε στο σπίτι σου απόψε, τότε θα πρέπει η εγκληματική τους οργάνωση να αποδείξει στον εισαγγελέα αν και κατά πόσο είναι καλά παιδιά. Καλά κάνει λοιπόν η θύρα 1 μετά τον εκπροσώπο της και συσπυρώνεται στο οργανωμένο εγκλημά της, γιατί προφανώς ξέμειναν από δικαιολογίες στα μάτια της τοπικής κοινωνίας ως εγκληματική οργάνωση που είναι και δρούν εδώ και χρόνια ανεξέλεκτα. Εν κατακλείδη δεν είστε ούτε θεσμικός φορέας ούτε εκπρόσωποι της ΑΕΛ. Την ΑΕΛ την καταστρέφετε χρόνια τώρα μεθοδικά με τις εγκληματικές ενέργειές σας, γιατί κάποιοι σας έπεισαν ότι μπορείτε να αυτοδικείτε. Αποδείξουμε δικαστικά ότι είστε εγκληματική οργάνωση. Καταλαβαίνουμε το άγχος που σας έχει καταβάλει μετά και τα τελευταία εγκλήματα που έχετε διαπράξει. Να είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη σας περιμένει. Εξάλλου, κανένας εγκληματίας στο τέλος δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη, ακόμη και όταν πιστεύει ότι αργεί. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις άσχημες εξελίξεις στη Λάρισα. Ο κύριος Νταβέλης έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει. Οι οργανωμένοι της θύρας 1 αντέδρασαν με πολύ άσχημο τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που αντιδρούν. Αλλά αυτή τη φορά όμως η κατάσταση ξέφυγε. Έκαναν διαμαρτυρία έξω από το σπίτι της οικογένειας Νταβέλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έκαψαν κάδους, με δακρυγόνια αποθήθηκαν από τις δυνάμεις της αστυνομίας, των ΜΑΤ, και η κατάσταση εκεί μοιάζει να παραμένει έκρηκτη. Τώρα στην ΑΣΑ, στην Αναγέννηση Καρδίτσας, η κατάσταση παραμένει ως έχει.

Ο μεγαλομέτωχος ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου έχει δηλώσει το ενδιαφέρον του ότι πρέπει να αποχωρήσει, ότι θα αποχωρήσει, δεν θα συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η καρδίτσα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα.

Αφήνω χώρο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να ηγηθεί της ΑΣΑ, λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Μια δήλωση την οποία την έχει κάνει εδώ και περίπου 12-13 μέρες. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην καρδίτσα. Η επόμενη μέρα έκανε έναν απολογισμό, μια δήλωση απολογιστική ο κύριος Παπαδημητρίου. Μίλησε για τα χρήματα που έχει βάλει, ότι πέρυσι έγινε μια προσπάθεια να μπορέσει η ομάδα να κάνει την, να πάρει την άνοδο, δεν τα κατάφερε. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λέει ότι συμμετείχε σε play-off ανόδου. Ενημερώνει φυσικά ότι η ομάδα λειτουργεί κανονικά, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότησή της και όποιες υποχρεώσεις έχουν απομείνει για το κλείσιμο της χρονιάς θα τις αναλάβει, λέει, προσωπικά. Όμως λέει παρακάτω ότι επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν είναι ανεξάρτητα, είναι καλό ότι γίνει να γίνει τουλάχιστον μέχρι τις 20 του τρέχοντος μήνα, δηλαδή μέχρι μεθαύριο, ώστε να υπάρχει απαραίτητος χρόνος για να σχεδιαστεί η ομάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα, λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο μεγαλομέτοχος της αυτό το ιστορικό σωματείο που ακούει το όνομα Αναγέννηση Καρδίτσας. Άρα λοιπόν δύο τα μεγάλα ερωτηματικά αυτή τη στιγμή από τις 16 ομάδες του ενιαίου ομίλου της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Λοιπόν, εδώ αρκετοί φίλοι μου λένε το εξής: ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα, Δημήτρη, έτσι ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την μισό λεπτάκι να το διαβάσω, την ανώνυμη εταιρεία. Γίνεται πρώτα απ' όλα η Γενική Συνέλευση της ομάδας. Ήδη υπάρχει η ανακοίνωση για την Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου. Μια Γενική Συνέλευση που δεν γνωρίζω κατά πόσον μπορεί να βγάλει κάτι από αυτήν την ιστορία, όμως η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες έτσι ώστε να αρχίσει την δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας, που είναι και το πιο σημαντικό. Πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι χτίζεται κάτι από την αρχή, δηλαδή μια καινούρια ανώνυμη εταιρεία. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, νομίζω ότι οι νομικοί γνωρίζουν καλύτερα και αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του σωματείου, έτσι, της ομάδας, η διοίκηση πάνω απ' όλα. Πώς πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία σωστά, έτσι ώστε η ομάδα να μην μπει σε διαδικασία, να μην μπει σε περίεργα μονοπάτια, να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι δύο διαφορετικές αδειοδοτήσεις αυτές. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δίνει αδειοδότηση για να αγωνιστεί ομάδα. Αν κοπεί η ομάδα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Αν κοπεί όμως από την αδειοδότηση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τότε θα έχει περιορισμό στις μεταγραφές. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Οπότε λοιπόν και στα δύο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν,
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γνωστός νομικός έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας όλη την γραφειοκρατία, είναι ο κύριος Χάρης Γρηγορίου, που απαιτείται έτσι ώστε να γίνουν όλα σωστά από την αρχή για να μην υπάρξουν προβλήματα στην συνέχεια. Επίσης λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΖΑΚΕ το 61 εξέδωσε ανακοίνωση μέσα από την οποία τονίζει τη σημασία που θα έχει η έκτακτη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Πέμπτη για τη δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου. Έχει εκδώσει ανακοίνωση η ομάδα και στην σελίδα της στο Facebook. Λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΖΑΚΕ του 1961 μετά την 15 έκτου 2026 απόφασή του καλεί τα μέλη του Σωματείου με την εμπογημία ΑΠΖΑΚΕ του 1961 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η 25 έκτου 2026 και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου με θέματα ημερησίες διάταξης. Πρώτον, μετατροπή του τμήματος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών του Σωματείου σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκυνθος 1961, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ λόγω ανόδου αυτού στην επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου Super League 2. Δεύτερον, την σύσταση προσωρινής πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 2725 του 1999 όπως ισχύει. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα, φυσικά εξουσιοδοτήσεις και διάφορα άλλα θέματα 6 ώρα το απόγευμα την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα, γιατί η ομάδα προβαίνει σε αυτή την διαδικασία, δηλαδή να δημιουργήσει νέα ανώνυμη εταιρεία, αυτό νομίζω ότι οι ίδιοι μπορούν να το απαντήσουν και νομίζω ότι καλώς πράττει έτσι ώστε να είμαστε, να αρχίσουμε από μια καινούργια αφετηρία. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος, μπορεί τώρα η ομάδα να δημιουργήσει ανώνυμη εταιρεία από τη στιγμή που υπήρχε ανώνυμη εταιρεία το 2020? Νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει αν η προηγούμενη εταιρεία έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τον κύκλο της, αν έχει γίνει καθάριση και όλα αυτά που απαιτείται. Δεν γνωρίζω περισσότερα για νομικά θέματα, αυτά τα γνωρίζουν άλλοι και όχι εγώ.

Προηγουμένως χτύπησε το τηλέφωνο, δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Όποιος θέλει, όποιος φίλος θέλει μπορεί να κάνει την παρέμβασή του. Αναφερόμαστε φυσικά στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας, το Ναυζάκηθος, και τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται. Απαντήσω σε ένα φίλο μου εδώ πέρα που στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι γιατί υπάρχει στασιμότητα στο θέμα των μεταγραφών. Δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές αυτή τη στιγμή. Μπορούν να γίνουν μόνο προφορικές συμφωνίες, φίλε μου, διότι δεν υπάρχει ανώνυμη εταιρεία για να μπορεί κάποιος να υπογράψει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει άμεσα να γίνει η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, να προχωρήσει η διαδικασία, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι και οι ίδιοι κατοχυρωμένοι υπογράφοντας τα νέα του συμβόλαια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο προφορική συμφωνία. Δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία ανάμεσα σε δύο παίχτες. Έναν κεντρικό αμυντικό και ένα δεξιμπακ.

Χαιρετίζω εδώ τα φιλαράκια τα καλά, τους φίλους μου από την Αθήνα. Χαιρετισμού στο Γιάννη τον Λιβέρη, στο Δινιουσάκη τον Μπάστα. Και όχι μόνο,

0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία στο θέμα της Ζακίνθου. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα θέματα. Θα πούμε και για τις εγκαταστάσεις, για όλα αυτά που υπόθηκαν εχθές. Και αρκετός κόσμος με αυτή τη συνέντευξη που κάναμε χθες με τον Νίκο τον Έγκλαβα, αρκετός κόσμος κατάλαβε ότι πολύ δύσκολα πλέον θα προλάβουμε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οκ, θα τα πούμε. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε τώρα παγκόσμιο κύπελο. Πάμε παγκόσμιο κύπελο, διότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα, έτσι. Δεν είμαι εγώ, εμένα με πιάνει νύστα γιατί δουλεύω εδώ μέχρι 3 η ώρα. Δεν προλαβαίνω να δω τίποτα, τα μάτια μου κλείνουν. Αλλά ένας άγρυπνος φρουρός είναι εκεί και παρακολουθεί τα πάντα. Και δεν είναι άλλος από τον καλό φίλο και συνεργάτη πλέον, τον Σπύρο, τον Δρόσο, τον οποίο τον καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, παλικάρι μου, είσαι καλά?
1: Καλά, δεν καλά.
0: Κοιμήθηκες, δηλαδή, κοιμήθηκες.
1: Άνοιξε μοτίβο της εκπομπής, Δημήτρη.
0: Τι θέλεις τώρα, τι μοτίβο?
1: Τώρα μου λες το τοπικό, κάτι θα πούμε, μου λες...
0: Ναι.
1: Κάτσε να κάνουν πρώτα τα διοικητικά του εκεί και γραφές θα έχει ο κόσμος. Δηλαδή είναι και ταλαιπωρία, πότε θα γίνει συμβούλιο και θα γίνει.
0: Εντάξει, θα γίνει, θα γίνει, όμως εντάξει, πρέπει να τα λέμε αυτά, τι να κάνουμε.
1: Τα πάντα είναι στο φά.
0: Στο φά, έτσι.
1: Έτσι, εντάξει. Δηλαδή εντάξει. Πάμε από τα κρατικά. Να ξεκινήσω από εκεί και άσω λίγο το παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Γιατί στο ράδιο ζαλίζεσαι, δεν τον βλέπεις ατομικά τον καθένα, ναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ή διατηλεφώνουν τώρα, δεν σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Να δω τα μάτια σου τι κάνουνε, κοιμούνται ή ανοίγουνε.
0: Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο.
1: Τώρα μιλάμε, ας πούμε, με γραμμή. Μία ωραία φωνή ο Δημήτρης, ωραία, αυτός είναι περίπου, φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και εκεί.
0: Από εκεί και, και πέρα τι γίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, μία συνέντευξη εχθές,
0: ναι,
1: που ο κόσμος να τη γνωρίζει απόξω. Δεν είναι ανάγκη να γίνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όταν θέλουμε για μία τουαλέτα, ας πούμε, 5 μήνες.
0: Πώς θα γίνουν όλα τα έργα. Μα, Σπυρό, ο κόσμος μου έχει στείλει πολλά μηνύματα από τα χθες. Αυτό κατάλαβε ότι δεν θα προλάβουμε, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή δεν το έχουμε πει, Δημήτρη, από τον καιρό που ανέβηκε η ομάδα. Ναι. Δεν έπρεπε, βλέποντας την κατάντια της ομάδος, την κατάντια εγώ θα πω, ότι δεν ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά βλέποντας την κατάντια ότι η ομάδα προσπαθεί να ανέβει, και από τους διοικούντες και από τους φιλάθλους και από έτσι πιστεύανε ότι η ομάδα θα ανέβει εδώ από τα Χριστούγεννα και μετά τουλάχιστον.
0: Φαινόταν ότι κάτι θα γίνει, ότι κάτι θα γίνει,
1: θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτοί γιατί δεν βάζαν ένα προγραμματάκι από εκείνη τη στιγμή? Μη γίνει.
0: Ναι, γιατί σου λέει κι άμα δεν γίνει.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, θα μείνουν για τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά ναι, ίσως και αυτοί να μην υπολόγισαν ότι θα γίνει, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μα βάζεις όμως μέλλον.
0: Ναι, βάζεις μέλλον, βάζεις. Ναι.
1: Βάζεις μέλλον για ένα θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να πάω απευθείας στον όροφο, αν δεν κάνω θεμέλια.
0: Και να πούμε και το άλλο όμως, έτσι. Γιατί πρέπει να κοιτάζουμε την πορεία της ομάδας αν θα ανέβει ή δεν θα ανέβει και γιατί
1: τι
0: να μην...
1: Περίμενε. Αυτό,
0: ναι. Αυτό πρόσεξε. Και γιατί να μην κοιτάξουμε σαν δημοτική αρχή ότι έχουμε ένα γήπεδο το οποίο
1: δεν
0: πληρεί τις προδιαγραφές και πρέπει να το νομιμοποιήσουμε. Δεν έχει σημασία...
1: Δεν έπρεπε ούτε εισιτήριο να κόβεται.
0: Λέω το εξής. Δεν έχει σημασία αν η Ζάκη τους παίζει στην τρίτη εθνική στο τοπικό
1: στη Σούπερ Λίγκ. Και τοπικό να παίζει. Ναι. Είναι η έδρα της.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτά όλα έπρεπε να γίνουν άσχετα αν η ομάδα ανέβει ή δεν ανέβει.
1: Θέλει να πηγαίνεις στα καθίσματα και να βγαίνεις ολόλευκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες και βγήκες από πούδρα, από... λες και δούλευες στον Πειραιά, στα
0: Καμίνια.
1: Λέβια.
0: Στα Καμίνια.
1: Στα Λεύρια, στον
0: Πειραιά. Στα Λεύρια, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αυτό δεν είναι τα καθίσματά τους, η διαδικασία εκεί, τα πάντα. Mm. Επειδή σε ρίξανε λίγο χόρτο εκεί και είχε λίγο μούτρα. Mm. Και τα υπόλοιπα τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μάρμαρα ναι. στην πόρτα και γαρμπίλι μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο διάδρομος των φιλάθλων.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ότι δεν έχει σημασία αν ανεβαίνει ή δεν ανεβαίνει η ομάδα.
1: Έτσι.
0: Έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε, αυτά όλα λοιπόν, αυτές όλες τις νομιμοποιήσεις που καλείται τώρα να τα κάνει ο Δήμος. Και λέω το εξής, δεν αναφέρομαι σε αυτή τη δημοτική αρχή. Αναφέρομαι σε όλες τις.
1: Ναι,
0: όχι, όχι. Ακριβώς. Όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν νομιμοποίησαν όλα αυτά, όλες αυτές τις κτηριακές υποδομές? Για ποιο λόγο τις άφησαν?
1: Δεν είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο.
0: Αυτό λέω. Γιατί δεν τα έκαναν αυτά τα χρόνια όλα?
1: Δηλαδή λέει τώρα, ας πούμε, για να νοικιάσετε διαμέρισμα να σας δώσω χρήμα να το φτιάξετε, να το βγάλετε στο εμπόριο. Γιατί το λέει το κράτος?
0: Ναι, ναι.
1: Για αυτό να σε βάλει μέσα, να σου δώσει 40.000, ναι. να βάλεις και 10 δικά σου.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα αυτά όλα έπρεπε να τα είχαν κοιτάξει πιο μπροστά όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει. Γιατί το έχουμε πει, Σπύρο, οι δύο κερκίδες που φτιάχτηκαν παράνομα, δεν είχαν αδειοδότηση, έτσι.
1: Δεν το ξέρανε ναι. 50 χρόνια.
0: 50 χρόνια, ναι, από το 1983.
1: Το ξέρανε, Δημήτρη.
0: Δεν το ξέρανε.
1: Λοιπόν, ναι. ποιος είχε ψυχή, να το πω έτσι χοντρά, ναι. να βγει και να πει αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να βάλουμε άνθρωπο πάνω, μη τον σκοτώσουμε.
0: Μην τον σκοτώσουμε και θα πάμε φυλακή όλοι.
1: Και πάμε φυλακή όλοι γιατί δεν έχει άδεια αδόμησης.
0: Να, αλλά όχι,
1: δηλαδή
0: ερχόταν, περίμενε,
1: περίμενε,
0: άκουσε με.
1: Ότι είναι, το νησί. Το νησί είναι μια χαρά φυσικό.
0: Περίμενε, έρχεται όμως στην προκειμένου η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, και έλεγε δίνουμε παράταση των αδειών των γηπέδων για να μπορούν να παίξουν. Δηλαδή κάπου η κυβέρνηση τα νομιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι.
1: Μα δηλαδή οι αρχές δεν είναι οι ίδιες μέχρι το ρούλι.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε.
1: Οι ίδιες δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι αλλάζει δηλαδή? Δηλαδή ο δήμαρχος εδώ δεν στηρίζει κάποιον.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά που έπρεπε να τα κάνουν, δεν έχει σημασία αν η ομάδα ανεβαίνει ή δεν ανεβαίνει, έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε, γιατί το πρόβλημα το κρύβανε κάτω από το χάλι συνέχεια?
1: Δηλαδή μόνο τη μαμάκα τους κοιτάνε.
0: Yes.
1: Γιατί κάποτε που έκανα το δημοτικό σίγουρα ανάθεμα την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε κάποιος για ένα ψηλό άσφαλτο εδώ και μου λέει 50-60.
0: Ναι. 50-60.
1: Εκεί που είναι να ρίξουμε. 50-60.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το ξέρω.
1: Και εκεί που είναι να ρίξουμε 4 πόντους άσφαλτο, να ρίξουμε 3,5, 2,5, 2. Ποιος θα ειδεί, θα σκάψει τον άσφαλτο να δει πόσοι πόντοι έχουν πέσει?
0: Ναι. Και μετά την επόμενη, με την πρώτη μπόρα,
1: και
0: έχει φύγει.
1: Και μετά πάμε λούμπα με το πρώτο φορτηγό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κάνουν ασφάλτους,
0: ναι.
1: ας πούμε, mm-hmm. για τα ποδήλατα.
0: Για τα ποδήλατα, ναι, ναι. ναι.
1: Το ποδήλατο θα πάθει ζημιά, θα είναι δυναμίτης. Τι ωραίο το δρόμο.
0: Ωραίος ο δρόμος. Τέλειος.
1: Μόλις περάσει όμως το φορτηγό η μπετονιέρα, πάει ο δρόμος.
0: Αυτό είναι. Γιατί όταν οι προδιαγραφές για το άσφαλτο είναι από 8 έως 12 πόντους και ρίχνεις 3-4.
1: Γιατί σου λέει μπορεί να μην περάσει και ποτέ η
0: μπετονιέρα. Μπορεί ποτέ να μην περάσει.

0: μπορεί να το τρώει, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί έχει τις προσωπικές του ανάγκες.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει να βρει ένα μεροκάματο να μην κάνει κόντρες.
1: Ναι.
0: Θέλει να βρει το παιδί του να πάει κάπου να μην κάνει κόντρες.
1: Πώς λέει το τραγούδι της αξέχαστης Ρίτα Σακελαρίου, όλα τα καταλαβαίνω, όμως κάνω το κορόιδο και σωπαίνω.
0: Έτσι. Γιατί... Ναι. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ο Κοσμάκης, ναι, για αυτά,
1: ναι,
0: τα θέματα.
1: Για αυτά τα θέματα, φίλε, ναι.
0: Γιατί ζεις αυτή την κατάσταση. Mm. Λοιπόν, εγώ είμαι πλούσιος.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν υποχρεώθηκα πουθενά.
1: Mm. Ναι.
0: Και το λέω στα ίσια.
1: Ναι.
0: Είμαι ένας τύπος αδούλευτος 75 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Ε, ανάγκες είχαμε, κύριε Δημήτρη.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαι εγώ απόφυτος γυμνασίου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ήρθε κανείς εδώ πάνω στη Σαλιζάδα να μου πει, έλα να κόβεις τα λουλούδια στον κήπο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αυτά θέλουμε να συνεχίζουμε να έχουμε.
1: Ενώ, στην Ελλάδα αυτό είναι. Τι, έχει αλλάξει κάτι?
0: Λοιπόν, και μετά να σου λένε σε έβαλα και σε δουλειά.
1: Και μην μιλάς κιόλας τώρα.
0: Και μην μιλάς.
1: Γιατί έτσι γίνεται πάντα.
0: Γιατί έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, σοφές κουβέντες. Λοιπόν, για πάμε στο άλλο.
0: Θα αλλάξεις μοτίβο τουλάχιστον,
1: ναι,
0: ναι. Λίγο, όχι πολύ, όχι δεν πολύ. Λέω να μην πεις τα τοπικά και, ναι, τη, ναι, ομάδα,
1: ναι.
0: Αλλά δεν με ενδιαφέρει Λάρισα, ναι, και Παρσαραϊκός.
1: Εντάξει, μας ενδιαφέρει τώρα γιατί είναι αντίπαλοι μας.
0: Γιατί θα τους έχουμε στην πορεία.
1: Θα τους βρούμε, αυτό είναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Για πάμε στα δικά μας.
0: 20 μέρες όμως,
1: ναι,
0: που φυσάει ο πλανήτης, ας πω. Mm. Που βλέπει την μπάλα του Χριστού, πώς πληρώνουν λεφτά και πάνε, δεν ξέρω. Πώς πληρώνει χιλιάρικα δολάρια?
1: 17.000 ευρώ ένα εισιτήριο.
0: Γιατί κάποια στιγμή λέω θα δω ένα παιχνίδι να είναι άδειο το γήπεδο.
1: Ναι, γεμάτα.
0: Και λέει λείπουν μερικές θέσεις. Μα μπορεί ο άλλος να βρέθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην επήγε. Να μην επήγε.
1: Κάτι. Ένα κόψιμο που λέμε.
0: Λοιπόν, και λένε λείπουν μερικές θέσεις, ναι, αλλά έχει 75.000.
1: Έχει 70.000 κόσμο, ναι. Κόσμος. Ναι, Αμερική έχει κόσμο, έχει μπόλικο.
0: Ναι, λοιπόν. Όχι για το ποδόσφαιρο αυτό, ναι, δεν θέλω να μιλήσω για τους Ήπειρες, γιατί είναι αντιγραφή, ναι, των Ισπανών.
1: Αντιγραφή των Ισπανών, έτσι.
0: Το πρώτο παιδί είναι, μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η φουρνιά που λέμε του Χριστιανού.
1: Ναι. Πορτογαλία, Κονγκό.
0: Έχει μια φορά την μπάλα, ρε χαφ.
1: Ναι.
0: Παίζεται όλο παράλληλα, σ' αγαπάω παράλληλα. Και τσούκου πίσω και τσούκου λίγο μπροστά και δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εγώ θα έκανα μια αλλαγή στο ποδόσφαιρο.
1: Τι αλλαγή?
0: Στην πέμπτη παλιά, φάουλ,
1: ναι,
0: κατά.
1: Α, στην πέμπτη μαλλιά, έτσι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι, να σταματήσει αυτό το πράγμα τώρα.
0: Ναι, και μετά... Με φάουλ,
1: ναι,
0: με την επιστροφή.
1: Με την επιστροφή.
0: Τη σέντρα, mm-hmm, να μην μπορεί να γυρίσει στην άμυνα.
1: Να μην γυρίσει την μπάλα πίσω.
0: Να κυνήσει, να βάλει γκολ και μετά να φτάνει η άμυνα στον τερματοφύλακα η μπάλα.
1: Εντάξει, κάπου καταντάει και λίγο αυτό το πράγμα. Όχι βαρετό.
0: Εντάξει,
1: όχι, ξέρεις τι, είναι δεδομένο ότι θα πάει η μπάλα πάλι πίσω. Δηλαδή,
0: στη σέντρα να το κόψουμε.
1: Το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή ήταν απρόβλεπτο. Τώρα είναι προβλέψιμο.
0: Έλα,
1: δηλαδή, και ο πιο άσχετος, ναι,
0: ξέρω που θα πάνε.
1: Όχι,
0: πάνε,
1: αυτό λέω, και ο πιο άσχετος στο ποδόσφαιρο ξέρει,
0: ναι,
1: ξέρει που θα πάει η μπάλα. Ξέρει ότι από εκεί, θα πάει πίσω και πάλι από την αρχή μπροστά. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτοί που δεν ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο έχουν καταλάβει πλέον πώς παίζεται.
0: Το παίζω και εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το χρήμα που παίρνουν αυτοί οι λεβέντες, mm, αυτό το πασούλα πάρε δίπλα και ξαναδόρμουντι και ξαναπάρτι.
1: Σιγουράτζα.
0: Μπορεί να είναι αντίπαλος, το παίρνω κι εγώ.
1: Δηλαδή αυτή η πασούλα χωρίς να υπάρχει αντίπαλος δίπλα, πώς το βλέπεις?
0: Δηλαδή τι γίνεται, να έχεις ολόκληρο γήπεδο μπροστά σου και να μην προχωράς την μπάλα και να την δίνεις δεξιά σου.
1: Και να μην υπάρχει δίπλα αντίπαλος, κανένας.
0: Ναι, και ναι, μετά πάρτι πάλι.
1: Και από την αρχή.
0: Αφού την έδωσες, δηλαδή, του την ξαναδίνεις πάλι. Δηλαδή είναι κατουρημένοι, ας πούμε, φοβούνται, μην, ναι, τη χάσουν.
1: Μην τη χάσουν, υπενοφόνο. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω άλλη.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, έχω, ναι, έχω ζαλιστεί, σου μιλάω τιμή.
1: Να σου πω, δεν ζαλίστηκες, δηλαδή με το Πορτογαλία, Κονγκό, τι είδες εσύ?
0: Τι είμαι, μα δεν σου λέω, ναι, δεν χρειάζεται
1: αυτό,
0: να κάνω,
1: δεν χρειάζεται,
0: κουβέντα, ναι, καθόλου, ναι, για, ναι, αυτά τα παιχνίδια.
1: Για τον Κριστιανό, πώς τον είδες?
0: Τι να είδω τον Κριστιανό, τον κακομοιριασμένο, ναι,
1: ναι.
0: Mm. Τι να δω, που πρέπει να γυρίσει στα χάφια για να κάνει δύο γυρούς.
1: Για να κάνει δύο γυρούς.
0: Μα τώρα δεν μπορεί ο κακομοίρης.
1: Ναι, ναι, 40 χρόνια.
0: Το

0: πλάκα του. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Βρε Ρομπέρτο Σίλβα εκεί. Πας στον αντίπαλο, δεν πρέπει να τον περάσει πέφτει σώμου και
1: πέφτει κάτω. Και ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και με διαμαρτύρεσαι κιόλα. Λοιπόν, άσεμα.
1: Ωραίο γκολ πάντως, έτσι. Αυτό που βάζει το Κονγκό, ωραίο γκολ.
0: Και τα δύο,
1: και τα δύο, και τα δύο, ναι, και τα δύο κεφαλίες, ναι, ναι. Πολύ ψηλά. Το άλλο μας, Αγγλία-Κροατία, ματσάρα, έτσι. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά οι Άγγλοι δεν θα παιχτούν από κανέναν, σου το λέει ο Σπύρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις γιατί, Δημήτρη?
1: Έλεγε.
0: Γιατί έχουν τη μεγάλη παλιά.
1: Έχουν τη μεγάλη παλιά, ναι. Όπως την είχαν πάντα. Ναι.
0: Έχουν το pressing που λείπει από όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: 90 λεπτά, έτσι, όχι. Όταν θα χάσουν την μπάλα, πρεσάρουν να την κερδίσουν.
1: Ταχυδυναμική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν το χάμου μπάλα που δεν το είχαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Έχουν το ψηλό παιχνίδι.
1: Που το είχαν.
0: Που δεν το έχει καμία ομάδα.
1: Που δεν το έχει καμία άλλη ομάδα.
0: Έτσι. Και τη βλέπω μία ομάδα, αγαπητέ, ασταμάτητα, ναι, έπαιξε,
1: ναι,
0: προχθές.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήτανε ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δεν ήτανε, δηλαδή, με ένα αδύνατο χαρακτήρα.
1: Όχι, ήταν απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ομαδάρα, έτσι,
0: και
1: η Κροατία.
0: Και καλά η Κροατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή που έλεγα τα γερόδια τι θα κάνουνε, θα χάσουνε. Επέξε πολύ καλά η Κροατία. Δηλαδή αντιδράσανε οι Άγγλοι, ισοφαριστήκανε δύο φορές και αντιδράσανε.
1: Αντιδράσανε, γιατί οι άλλοι νομίζω.
0: Αντιδράσανε και με μανία.
1: Και με μανία. Απλά οι άλλοι πιστεύω ότι έπιασαν ταβάνι. Ενώ οι Άγγλοι είχαν περισσότερα πράγματα να δώσουν και το φάνηκε στο παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκείνο εγώ είδα από τους Άγγλους. Όσο για τα δύο μικρά παιχνίδια, εκείνο που ήταν ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν η Γκάνα
1: με τον Παναμά. Με τον Παναμά.
0: Ήταν σαν να βλέπα, ναι, με Άρη, με Πασεραϊκό. Κλωτσία μπορούσαμε, καμία μπαλούλα στα δύο μέτρα.
1: Εγώ Σπύρο, αυτό το παιχνίδι πήγα να το δω λίγο, έτσι. Αποκοιμήθηκα.
0: Και με αποζημίωσε όμως.
1: Ναι, για λέγε.
0: Στον 96.
1: Στον 96, έτσι.
0: Έκανε μια τρομερή επίθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με δύο μπαλιές γκολ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το γκολ που βάλανε αυτοί έπρεπε να γίνεται 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Να γίνονται τέτοιες 10 φάσεις.
1: 10 φάσεις τέτοιες, ολόιδιες, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και δεν γίνεται ούτε μία.
1: Ούτε μία, ούτε μία, ναι, ναι.
0: Ούτε μία.
1: Για το άλλο, το παιχνίδι που έγινε μετά.
0: Η Κολομβία.
1: Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Η Κολομβία. Μα όλοι τρώνε γκολ όμως, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τι κονταρά βάλε το Ουσμπεκιστάν.
1: Πραγματικά.
0: Έβλεπα κολάρα κάτι Κινέζους εκεί,
1: ναι,
0: Ευρωπαίους. Δεν το ξέρω ότι είναι τέτοιο η ράτσα εκεί μπερδεμένη.
1: Εκεί είναι μπερδεμένη, ναι, ναι.
0: Η Κολομβία, η συνηθισμένη Κολομβία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει αυτό το σταθερό ταβάνι. Είμαι Κολομβία, ξέρω εγώ, δέκατη ομάδα στον κόσμο. Είναι, ναι, δέκατη ομάδα.
1: Είναι δέκατη εκεί, σταθερά.
0: Το δέκατη ομάδα. Ούτε ανεβαίνει.
1: Ούτε κατεβαίνει.
0: Ούτε κατεβαίνει. Ναι. Είναι μια σταθερή δύναμη ως Κολομβία.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Εγώ αυτά τα ποδόσφαιρα βλέπω και εκείνο που βλέπω είναι ότι η Αγγλία θα πάει πολύ μακριά. Mm. Γιατί αυτή δεν είναι κουρασμένη. Αυτός ο Κέιν τι έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σέντρε φορ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στα χάπια.
1: Και τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Πάρα πολύ τρέξιμο.
0: Πάρα 10 πόσα έκανε.
1: Πολύ τρέξιμο.
0: Πολύ τρέξιμο.
1: Σήμερα τι βλέπεις, Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Σήμερα θα δούμε το κουτσουκούτσου.
1: Ναι, Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Η Αφρική αδύναμη, η Τσέχη, ξέρω, δεν.
1: Οι Τσέχοι πάντως, εντάξει, πιστεύω ότι έχουν ένα προβάδισμα.
0: Περιμένω εγώ να σου πω την Άγια Μαλίδια, να εδώ έφτουν η Σουηδία, πως έχει και στους Αργερινούς, 5 γκολ εκεί του, ναι, νήσι.
1: Μετά έχουμε στις 10 το Ελβετία, Βοσνία, Ρεζεγοβίνη.
0: Από εκεί έχασα που λες το μισό
1: ευρώ. Εσύ έχασες, έτσι.
0: Ναι, από τους Ελβετούς. Από το 5. Δεν το ξεχνάω αυτό το παιχνίδι.
1: Και μετά έχουμε Καναδά, Κατάρ.
0: Α, εκεί, ναι, αν γίνει διπλό, θα το πιάσει ο φίλος με το μισό ευρώ.
1: Να το πιάσει, έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι επικίνδυνο να γίνει διπλό.
1: Ναι, μπορεί να γίνει αυτό διπλό.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μου πεις για το μισό ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το διαφημίζουν ο τύπος και έτσι. πάντα. Mm-hmm. Δεν διαφημίζω εκείνον που παίζει 5.000.
1: Όχι, το μισό ευρώ.
0: 100.000 ή 200 ή 300. Διαφημίζουν το μισό ευρώ να πούνε έλα
1: με μισό ευρώ
0: τα μούτρα, ναι. Γιατί ο άλλος πήρε
1: με μισό ευρώ πήρε 350.000.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν διαφημίζουν, δεν διαφημίζουν τον άλλο που έχει παίξει ένα χιλιάρικο.
0: Δεν ένα μεγάλο δελτίο, ένα ναι. Λαχείο να πούνε αυτός έπαιξε ο κύριος που τα βρήκε ας πούμε 100.000 και τα τζογάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πήρε 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε. Mm-hmm. Το βγάζουν αυτό, Λουσιφερί.
1: Όχι, βγάζουν το 50 λεπτό.
0: Έτσι.
1: Για να τσιμπήσει ο κόσμος είναι αυτό.
0: Έτσι, καμία γυναικούλα βγάζανε. Mm. Και έλεγε, έπιασε μια γυναίκα.
1: Δηλαδή, λέει ο άλλος, 50 λεπτά και έπιασε 350.000. Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, όμως δεν είναι έτσι, γιατί ναι. Θυμάμαι, πήγαινα κάποτε στα μουλάρια.
1: Ναι.
0: Και έπαιζα κάτι μουλάρια με τα αυτιά του να φτάνουν στο στόμα του. Και έλεγα μην έβγει. Το δίνε 15 πιο.
1: Ναι, ναι.
0: Με κοροϊδεύαν οι άλλοι, παίζανε τα φαβορί. Λοιπόν, αυτό το μουλάρι δεν έβγαινε ποτέ.
1: Δεν έβγαινε ποτέ.
0: Έτυχε και ένα μουλάρι κάποτε να μου βγει.
1: Ναι.
0: Με 500 δραχμές ελληνικά να πάρω 5.500.
1: Ναι.
0: Μα έτσι θα πάω.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο τζόγος είναι να μην έχεις καραμπίνα.
1: Ναι.
0: Όταν θεωρείται ότι είναι παράνομο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι βέβαια.
0: Δεν είναι παράνομο, Δημήτρη.
1: Θεωρείται ότι είναι παράνομο.
0: Δεν είναι. Μα εγώ έπαιζα πόκα και μία φορά με πήραμε με την καρέκλα.
1: Μέσα, ε.
0: Ναι, πήγαμε και καμία δεκαπενταρία, γελάγαμε, τι να κάνουμε. Μας πήραν το χρήμα.
1: Ναι, το κυριότερο.
0: Είμαστε στον Αγγερικό, μάλιστα είμαστε. Ναι. Έκαμε ένα ντου, εκεί είναι παράνομο.
1: Άμα είναι, άμα είναι από...
0: καζίνο δεν είναι παράνομο.
1: Ναι, άμα είναι από το κράτος είναι νόμιμο. Άμα είναι από άλλους είναι παράνομο.
0: Λοιπόν, όταν θέλουν τον κόσμο να τον κάνουν τζογαδόρο, να μην λες νόμιμο παράνομο.
1: Είναι όπως...
0: Πάσουν ελεύθερο να λύσουν πω...
1: είναι όπως...
0: όλη η Ελλάδα θα πέσει.
1: Είναι όπως οι τράπεζες. Άμα σε δανείζουν οι τράπεζες είναι, είναι νόμιμο. Άμα σε δανείζει κάποιος άλλος είναι παράνομο.
0: Μα κάποτε που είχα πάει Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία. Επιτήτω εποχή.
1: Επιτήτω, ε. Πού, πω, τι είπες τώρα.
0: Επηγαίναμε προς το Βελιγράδι. Mm-hmm. Η πίτσα.
1: Ναι.
0: Να σου φέρω παραδείγματα να δεις πως είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Είχε 350 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Στην Εθνική Οδό, ε.
1: 350 δραχμές, ε.
0: Γυρίζοντας από το Βελιγράδι προς Ελλάδα. Mm-hmm. Πόσο έχει η πίτσα. Πες μου, ρε Δημήτρη,
1: πόσο,
0: μια τιμή.
1: Πόσο πες μου.
0: 750. Η ίδια πίτσα. Ερώτησα ένα Ιουγκοσλάβο γιατί πολλοί μιλούν και ελληνικά εκεί, οι ράτσες εκεί κοντά
1: ναι,
0: μας.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Γιατί συμβαίνει ρε παιδιά αυτό, αφού προς τη Ιουγκοσλαβία πηγαίναμε και είχε 150. Α, είσαι Έλληνας, είσαι ξύπνιος.
1: Ναι.
0: Τι Έλληνας, εγώ είμαι μπλάκας Έλληνας, εγώ τι να πω. Ρε ψυχή μου, δεν θέλουν να φύγουν τα λεφτά να πάνε προς την Ελλάδα.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και σου παίρνουν 750, ναι. Υποχρεωτικά θα πάρεις για να μείνουν το χρήμα εκεί.
1: Να μείνει εκεί το χρήμα. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό την είχαν στην έξοδο τόσο.
1: Στην έξοδο, στην είσοδο όμως 350.
0: Ναι, για να ανάμπεις, να φάρεις να πάρεις 50 πίτσες. Ναι. Αλλά... εμέναν τα λεφτά εκεί.
1: Ναι. Όταν όμως γυρίζεις πίσω...
0: ναι. Το ίδιο στην τράπεζα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Στην τράπεζα. Πήγε να βάζει δινάρια, να αλλάξει. Η τράπεζα μέσα 77 λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έξω από την πόρτα, νόμιμα.
1: Νόμιμα.
0: Ε? 85 κέρδος.
1: 85, ναι.
0: 7 λεπτά, 8 περισσότερο. Mm. Από τη μαύρη αγορά.
1: Από τη μαύρη αγορά, ναι, ναι.
0: Που αυτή ήταν της τράπεζας.
1: Της τράπεζας.
0: Και έλεγε να τα πάρω από εδώ πάρω να μην πάω να κάτσω και στη γραμμή.
1: Τι να περιμένεις τώρα, ναι. Για της τράπεζας. Οπότε λοιπόν έτσι είναι.
0: Ο πλανήτης.
1: Έτσι είναι η παγκοσμιοποίηση, έτσι λειτουργεί η αγορά.
0: Αυτό είναι, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν.
0: Λένε ας πούμε, mm-hmm. Τι λένε οι Έλληνες. Εγώ όταν πήρα τη βάβο μου είχε το γαλόνι.
1: Ναι.
0: Επί μαμιδάκι εποχή.
1: Πω, μαμιδάκι, ναι, μαμιδάκι, ναι.
0: Είχε 29 δραχμές. Το γαλόνι.
1: Ναι.
0: 4 λίτρα η βάβο. Έβαλα τη βάβο, τη φόρτωνα 45 λίτρα και έλεγα πα.
1: Ήσουν να πασάς με τη βάβο.
0: Ήμουν άρχοντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επήγε μετά στο γαλόνι. Έφυγε από το γαλόνι, πάει στο...
1: στο λίτρο.
0: Στο λίτρο. Πόσο πήγε το λίτρο? 29 δραχμές. Mm-hmm. Που τα κάμανε λίτρα.
1: Ναι, γιατί τα κάμανε λίτρα, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Γιατί έπαιρνα ένα λίτρο, τρία λίτρα λιγότερα, με 29 πάλι.
1: Με 29 πάλι. Γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Κορέα.
0: Μεξικό-Νότια Κορέα, ντέρμπι κακό μου φαίνεται.
1: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Εγώ έτσι αισθάνομαι ότι θα είναι τώρα που γίνονται και τα κοντινά παιχνίδια, ο πρώτος με το δεύτερο, θα είναι καλά τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω εδώ σιγά σιγά.
0: Με το σκοπό αγιάζει τη μέρα, τα μέσα, έχω τρεις πόντους εγώ, τρεις εκεί, να το κάνουμε σχέδια, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, είναι πονηρό το σχήμα.
1: Είναι πονηρό, γι' αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό πιστεύω και εγώ. Το Μεξικό-Νότια Κορέα. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τα λέμε,
1: λοιπόν φιλιά, να είσαι καλά, Σπύρο μου. Και. Έλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραίος. Ωραίος ο φίλος μου Άγριος. Με το δικό του μοναδικό τρόπο σχολιάζει τα πάντα. Και μιλήσαμε και για τον παγκόσμιο και για τις υποδομές και για... ωραία αυτό με τα δινάρια. Με την πίτσα 350 δραχμές στην είσοδο, 750 δραχμές όταν φεύγεις. Άμε, άμε, τι νομίζεις? Έτσι είναι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, 3 παρά 5 η ώρα. Εδώ, στο κλασικό ντερμπι της Ζακύνθου. Το καταλαβαίνω ότι πολλές φορές έτσι γίνομαι γραφικός με τις παρατηρήσεις, με όλα αυτά, τέλος πάντων, που λέμε για τις υποδομές, για τα σχόλια που κάνουμε, για την κριτική που κάνουμε στις εξουσίες εδώ του νησιού, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αλλά και εμείς από τη δικιά μας πλευρά προσπαθούμε να δούμε μήπως υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που μπορούμε να πιέσουμε παραπάνω. Λοιπόν, εχθές αφήσαμε κάτι στη μέση που έχει να κάνει με την επιστολή που στέρνει η ΕΠ Ζακύνθου προς το Δήμο Ζακύνθου, υπόψη βουλευτής Ζακύνθου και περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου και επιμελητήριο Ζακύνθου. Και λέει παρακάτω εδώ η συγκεκριμένη έτσι επιστολή. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 10 στα γραφεία της ΕΠ Ζακύνθου στο Καϊτάνι πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, παρουσία των σωματείων που ανήκουν στο δυναμικό της. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν πρότασης των σωματείων, τέθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία το σοβαρό ζήτημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων του νησιού μας. Η πρόταση εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Σώμα με ψήφους 14 υπέρ και 1 κατά. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν υπάρξει καταρχάς συνάντηση μεταξύ των σωματείων και της Δημοτικής Αρχής με αντικείμενο την ουσιαστική αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, τότε τα σωματεία δεν θα συμμετάσχουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Α και Β κατηγορίας της ΕΠ Ζακύνθου. Στα γήπεδα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, συμπεριλαμβάνεται και το νοσιακό γήπεδο Γαϊτανίου, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη για τη λειτουργία και την ομαλή διεξαγωγή του τοπικού ποδοσφαίρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια εξέλιξη θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με λουκέτο στο τοπικό ποδόσφαιρο της Ζακύνθου. Επρόκειτο για μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση, η οποία θα οδηγούσε σε σοβαρή οπισθοδρόμηση το άθλημα στο νησί μας και θα έπληκε όχι μόνο τα σωματεία, αλλά και τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους παράγοντες, τους φιλάθλους και κυρίως την νεολαία του νησιού μας. Και συνεχίζει παρακάτω η ανακοίνωση, η επιστολή. Στην προσπάθεια των σωματείων και της ίδιας Ένωσης συμμετέχει και ο τοπικός σύνδεσμος διαιτητών ποδοσφαίρου, έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες των μελών του λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων και προβληματικών συνθηκών που επικρατούν τόσο στα ποδητήρια όσο και στους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων μας. Η ΕΠ Ζακύνθου θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σε εκκρεμότητα. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση, συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και συγκεκριμένο σχεδιασμός ώστε να επιστρέψουν τα σωματεία να αγωνιστούν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Για το λόγο αυτό ζητούμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να τεθούν επιτάπητος τα προβλήματα των γηπεδικών εγκαταστάσεων και να υπάρξει σαφής δέσμευση για την αντιμετώπιση τους. Λέει εδώ η ανακοίνωση της ΕΠ Ζακύνθου, δεν είναι ανακοίνωση, είναι μια, θα έλεγα, επιστολή.

Είναι μια επιστολή την οποία η οποία θα σταλεί στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στο Επιμελητήριο. Ναι. Εγώ στέκομαι λίγο σε αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή, εάν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν υπάρξει καταρχάς συνάντηση μεταξύ των σωματείων και της Δημοτικής Αρχής με αντικείμενο την ουσιαστική αντιμετώπιση και επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις, τότε τα σωματεία δεν θα συμμετάσχουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι εδώ είναι και ένα σημείο που θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε, αν μπορεί κάποιος από την Ένωση, διότι η απόφαση που πάρθηκε, φίλοι εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, είναι όχι αν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν υπάρξει συνάντηση των σωματείων και της Δημοτικής Αρχής. Η απόφαση που πάρθηκε είναι ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα γήπεδα, τότε δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Το έχω αναλύσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή από τότε που δημιουργήθηκε, από μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Έγραψα τελεσίγραφο στην Δημοτική Αρχή έως 30 Σεπτεμβρίου για να διορθωθούν τα όποια κακώς κείμενα συμβαίνουν στα γήπεδά μας. Έρχεται λοιπόν και αυτή η επιστολή της ΕΠ Ζακύνθου, η οποία θα σταλεί στο Δήμο Ζακύνθου, υπόψη βουλευτή, υπόψη περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου. Είπα προηγουμένως, ανέφερα ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα αυτό που λέει εδώ πέρα με τους, ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αν δεν υπάρξει καταρχάς συνάντηση. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το σχολιάσουμε μαζί, αλλά θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον άνθρωπο εκείνον που έκανε την πρόταση αυτή, και δεν είναι άλλος από τον Διονύση Σκιαδόπουλο, τον εκπρόσωπο του Αθλητικού Όμιλου Καθαριού, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον καλωσορίσουμε. Διονύση μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι σε εσένα, στους ακροατές σου και στους τεχνικούς εκεί στο σταθμό.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, είχα μια γενική συνέλευση που μέσα από αυτή τη συνέλευση βγήκε αυτό, θα έλεγα, αυτή η ιστορική απόφαση που δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά της ενώσεώς μας, να πάμε να δώσουμε ένα τελεσίγραφο στη Δημοτική Αρχή για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Μια πρόταση η οποία την πρόταση την εισηγήθηκε εσύ και το σώμα αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα έτσι ώστε να περάσει. Θα ήθελα την δική σου τοποθέτηση.
1: Ναι. Μόνο ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση θα πω. Mm-hmm. Πραγματικά η διοίκηση της ΕΠ τα τελευταία χρόνια έτσι κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια σε πάρα πολλούς τομείς, ασχέτως αν σε κάποια τα καταφέρνει, σε κάποια άλλα όχι τόσο καλά, ή χρειάζεται ακόμα δουλειά ή χρειάζεται βελτίωση. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σαν σωματεία νιώθουμε ηρεμία και νιώθουμε και μια ασφάλεια, τέλος πάντων, όσον αφορά τη συνεννόηση και τη συνεργασία που έχουμε με την ΕΠΣ. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, γιατί έχουν περάσει κάποιες άλλες εποχές, οι οποίες υπήρχε η ανασφάλεια, υπήρχαν διάφορα εκκρεμείς καταστάσεις που δεν περιποιούσαν την είσοδο τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτά έχουν περάσει προπολού, είμαστε υπερήφανοι. Εγώ τουλάχιστον εμείς, σαν καταστάρι, νιώθουμε εντάξει. Βέβαια, υπάρχουν θέματα όμως που πρέπει να κλείσουμε, όπως για παράδειγμα τα θέματα που διονύζονται όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Και είναι ίσως από τα σημαντικότερα. Διότι όταν πουλάμε ένα προϊόν, πρέπει αυτό το προϊόν να είναι και στο περιτύλιγμα αλλά και στο εσωτερικό του ευπαρουσίαστο, ώστε να μπορεί να το προμηθευτεί ο υποψήφιος αγοραστής. Και όταν λέμε υποψήφιος αγοραστής, εννοούμε τον πολίτη της Ζακύνθου, τον φύλαφλο που θα έρθει στο γήπεδο ή θα φέρει και την άλλη μέρα τα παιδιά του, θα βάλει την οικογένειά του μες στο γήπεδο να παρακολουθήσει, να χρηματοδοτήσει αν θέλετε.
0: Το sponsor, βέβαια, το χορηγό.
1: Οπότε λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν αξιοπρεπές, θα πρέπει να το κάνουμε και σε εγκαταστάσεις αξιοπρεπείς. Πράγμα που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Αυτό δεν έρχεται από χθες, ούτε είναι σήμερα, ούτε ευθύνεται μόνο η σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι μια παθογένεια αρκετών ετών, με κάποιες φωτεινές εκτερέσεις για λίγο διάστημα, όπως για παράδειγμα η θητεία του Αρετάκη που παρουσίασε ένα καινούριο γήπεδο, ανακατασκευή ενός γηπέδου για παράδειγμα στο
0: Ρωμύρι,
1: που ήταν μια ανάσα για τα τοπικά σωματεία. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ανακατασκεύασε ένα γήπεδο στο Μαχεράδο ή στον Άγιο Λέοντα, στις Βολήμες κλπ. Και η προηγούμενη ένα άλλο γήπεδο. Όμως μια σαφή πολιτική κατεύθυνση προς καινούριες σοβαρές αθλητικές υποδομές στη Ζάκυνθο δεν έχει υπάρξει από καμία Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Από καμία περιφερειακή αρχή. Σας είπα, μόνο υπάρχουν κάποιες αναλαμπές διάφορων πολιτικών παραγόντων του τόπου αναδιαστήματα. Μια θα είναι ο τάδε δήμαρχος, μια θα είναι ο τάδε βουλευτής, μια θα είναι ο τάδε νομάρχης, χωρίς να θέλω να αποδοσιοποιήσω, ούτε να απευθυνθώ σε κόμματος, ούτε σε τίποτα. Έτσι. Είναι, Δημήτρη, γενικό το σχόλιο και νομίζω
0: σωστό.
1: Το αντιλαμβάνεσαι και εσύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οπότε λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε, να σχολιάσουμε τη σημερινή κατάσταση, η σημερινή κατάσταση, αν και αντιδήμαρχος αθλητισμού είναι ο φίλος μου ο Δρόσος, που κάνει μια προσπάθεια τίμια και καθαρή αν θέλετε. Θεωρώ εγώ όμως προσωπικά ότι ο Δρόσος δεν έχει τη στήριξη που πρέπει να έχει από την υπόλοιπη Δημοτική Αρχή και είναι ένας άνθρωπος που τέλος πάντων παλεύει χωρίς να έχει εκείνα τα εργαλεία στα χέρια του για να παράξει έργο. Που φαντάζομαι, γιατί ήταν και άνθρωπος αθλητισμού και ποδοσφαιριστής, που φαντάζομαι θα μπορούσε να παράξει ακόμα πολλά περισσότερα. Λοιπόν, τον έχουν αφήσει έναν άνθρωπο χωρίς εργαλείο, με ένα τίτλο πάνω από το κεφάλι του, να είναι υπεύθυνος μεν για τα κακά και ανεύθυνος για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πρέπει να σκύψει η Δημοτική Αρχή, να σκύψει με σοβαρότητα και συνέπεια. Δεν μπορούμε να ξεκινάει η ποδοσφαιρική σεζόν και να ψάχνουμε δίχτυα. Δεν μπορεί να ξεκινάει η ποδοσφαιρική σεζόν και να είναι οι περιφράξεις γύρω από τα γήπεδα κατεστραμμένες, σκουριασμένες. Δεν μπορεί να ξεκινάνε η ποδοσφαιρική σεζόν και να έχουν κατεδίκαια, να μην υπάρχει καθαρίστρια στα γήπεδα, να μην υπάρχει υπεύθυνος γηπέδου, ναι, σε μόνιμη βάση, όχι δύο φορές τη βδομάδα, γιατί αυτό γινόταν. Δύο φορές τη βδομάδα περνάει μια καθαρίστρια, να μην υπάρχει ένας υπεύθυνος στο κάθε γήπεδο, έξι γήπεδα έχει Ζακίνθου. Να μην έχει ένα υπεύθυνο το κάθε γήπεδο με τόσες προσλήψεις που κάνει ο Δήμος Ζακίνθου, να μην έχει ένα υπεύθυνο στο κάθε γήπεδο. Δεν μπορεί να κάνει έξι προσλήψεις δηλαδή, έστω συμβασιούχων για 8 μήνες, και τόσο είναι η ποδοσφαιρική σεζόν, τόσο είναι η Ζάκη, και λιγότερο.
0: Και λιγότερο, ναι.
1: Να μην έχει δηλαδή έναν υπεύθυνο το κάθε γήπεδο να κάνει 8 προσλήψεις, να είναι ένας υπεύθυνος συντηρητής, τέλος πάντων, να μπορεί να βάψει, να κόψει δύο χόρτα, να καθαρίσει, να νοιαστεί για το νερό που κόπηκε, για μια μπρίζα που χάλασε, να βάψει, να φυτέψει δύο λουλούδια, να καθαρίσει δύο καθίσματα, δύο πάγκους. Να κάνει και καθαριστή και δουλειά καθαρισμού, τέλος πάντων. Είναι τόσο δύσκολο. Εδώ και 2,5 χρόνια ο Δήμος Ζακίνθου έχει κάνει πάνω από 400 προσλήψεις σύνολο. Πάνω από 300 προσλήψεις. Δεν βρεθήκαν δηλαδή 8 άτομα μια φορά το χρόνο να παίρνουμε να δείξουμε μια σοβαρότητα και μια έτσι προσεγμένη εικόνα στα γήπεδα. Εκείνα που έχουμε, δεν σας λέω ότι είναι κατάλληλα, εκείνα τα κατάλληλα γήπεδα που έχουμε να τα προσέξουμε λίγο. Να πρέπει να καθαρίζει κάθε ομάδα, δηλαδή να παίρνει τη σκούπα και να καθαρίζουμε, να πληρώνουμε τα λεφτά μας, να τρώμε το χρόνο μας και να κάνω και την καθαρίστρια στο κάθε αποδυτήριο μετά. Που δεν σας λέω, okay, δικά μας σκουπίδια είναι και προς Θεού θα τα καθαρίσουμε. Αλλά είναι ανάγκη, δηλαδή με τόσους δημοτικούς φορές που πληρώνουμε, να καθαρίζουμε και εμείς τους δημόσιους χώρους. Να κάνουν οι ποδοσφαιριστές να σκουπίζουν, που εντάξει θα πετάξουν ένα μπουκαλάκι, μην το πετάξαμε πίσω και θα το καθαρίσει. Αλλά είναι αυτό λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν δεν θέλουμε εδώ καθαριστές πουθενά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει ένας συντηρητής, είναι τόσο δύσκολο να πάρουμε έναν εξοπλισμό από αρχής της σεζόν, είναι τόσο δύσκολο να αλλάχτουν 5 μπάνια που είναι ερείπια και να τα μπάνια στον Αγγερικό, μέχρι να φτιαχτεί η κερκίδα. Μέχρι να φτιαχτεί η κερκίδα δηλαδή πρέπει να είμαστε σαν τα ποντίκια. Στο Ρόιδρο και κάνει κάποιες προσπάθειες και η τοπική ομάδα και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει η κάθε ομάδα να βάνει ή στο μαχαιράδο να βάνουν από την τσέπη τους να κόβουν τα χόρτα. Να βάνουν από την τσέπη τους μία φορά να κόψουμε τα χόρτα και λύσαμε το πρόβλημα κάθε χρόνο.
0: Το ερώτημα είναι ότι αυτά τα γήπεδα τα οποία παίζουμε αυτή τη στιγμή πληρούν τις προδιαγραφές.
1: Και το σημαντικότερο, πάμε και στο σημαντικότερο. Ναι. Βάνουν κάθε που είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι να υπογράψουμε οι προέδροι των ομάδων να υπογράψουν ένα έγγραφο το οποίο ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο, έχει πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας και πυρασφάλειας κτλ. Και αν δεν το υπογράψει δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Πού τα βρήκαν αυτά? Ποιανού εμπνεύσεις είναι αυτές να πάμε φυλακή εμείς για μια ξένη ιδιοκτησία? Οκ, μας παραχωρούν το γήπεδο τυπικά, ναι, ναι, για μια μέρα μας τα παραχωρούν και εμείς υπογράφουμε για εκείνη την ημέρα ότι το γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές και αν τολμήσουμε και δεν υπογράψουμε όπως έκανε η Κυψέλη πριν 2 χρόνια δεν τις ορίζουν αγώνα.
0: Να πούμε ότι πήγε στην Πειθαρχική Επιτροπή εδώ.
1: Αυτά σε ποια χώρα του Τρίτου Ράιχ τα έχουμε συναντήσει? Γιατί μόνο σε εκείνες τις χώρες θα συναντάγαμε. Όταν ήταν η ναζιστική Γερμανία που έλεγε αποφασίσουμε και διατώσουμε.
0: Να πούμε για αυτό το κομμάτι ότι τέθηκε αυτό όλη στη Γενική Συνέλευση.
1: Και είναι μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές που πρέπει να συζητήσουμε άμεσα με το Δήμο Ζακίνθου, να του θέσουμε τους προβληματισμούς, να του θέσουμε τις προτεραιότητες και φυσικά για να μην πω για τα υπόλοιπα γήπεδα που είναι μικρές τρόγλες, μερικά είναι μικρές τρόγλες. Και μερικά άλλα, okay, σε μια καλύτερη κατάσταση. Να μιλήσουμε για εκείνο το γήπεδο του Γαϊτανίου. Να αποσυφορηθούν 5 ομάδες που είναι τέλος πάντων με μεγάλες, με ακαδημίες. Να έχει μια φυσική έδρα οι μεικτές ομάδες της Ζακίνθου που αποτελούν περιφερόμενο θίασο.
0: Ακριβώς.
1: Περιφερόμενο θεατρικό θίασο είναι οι μεικτές ομάδες. Δεν έχουν μια έδρα δικές τους. Ενώ όταν πάμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα βλέπουμε τον εσωτερικό γήπεδο των περισσότερων τοπικών ενώσεων. Στολίδια. Σύνταξες καλύτερα από
0: και να πούμε ότι μπορούν, αν είχαμε το ενωσιακό, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα παιδικό πρωτάθλημα εκεί.
1: Και ένα παιδικό πρωτάθλημα και να μην επιβαρύνεται το εθνικό στάδιο με άλλες ομάδες. Θα μπορούν να πάνε και άλλες ομάδες να παίξουν εκεί, ειδικά σε ανώτερες κατηγορίες όπως είναι τώρα, που θα είναι ένα πιο αξιοπρεπές γήπεδο κοντά στην πόλη, με κερκίδες, με αποδυτήρια σοβαρά και τέτοια πράγματα. Δεν μπορούν δηλαδή, ενώ υπάρχουν τα λεφτά πιστωμένα, δεν μπορεί να μπει ο εργολάβος εδώ και 5-6 μήνες, κοροϊδευόμαστε τώρα, να κόψουν τα χόρτα, να βαφτούν οι κερκίδες, να ασπριστούν, να γίνει μια ανακατασκευή τέλος πάντων και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να είμαστε πέτες και ζητιάνοι και να είμαστε σε καταβλισμό. Δηλαδή, εντάξει, αν υπάρχει λίγο αξιοπρέπεια, θα έπρεπε αύριο ο Δήμαρχος να δώσει εντολή σε όσα συνεργεία έχει να σταματήσουν οτιδήποτε να κάνουν για μία εβδομάδα και να πάνε στα γήπεδα να τα κάνουμε κούκλα. Mm-hmm. Και δεν σας λέω με χιλιάδες ευρώ, γιατί περισσότερα στοιχίζουν άλλες και άλλες εκδηλώσεις αφιβόλου ποιότητας και αφιβόλου χρησιμότητας στο Δήμο Ζακύνθου, για να μην τώρα ξεκινήσω και μου πούνε ότι κάνω αντιπολίτευση. Υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις και άλλες απευθείας αναθέσεις αφιβόλου, τέλος πάντων, προοπτικής, αντί να πέσουν τα χρήματα 30, 40, 50 χιλιάδες, να πέσουν στα γήπεδα από 10, 15 χιλιάδες στο κάθε γήπεδο, θα γίνει κούκλα. Δεν έχουν προβολής γήπεδα, δεν πρέπει να κάνουμε προπονείς μέχρι τις 5,5 ώρα, δύο ομάδες, στριμωχνόμαστε 4 ομάδες σε 3 ώρες γήπεδο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και εργασίες των παιδιών, δεν μπορούν να πηγαίνουν από τις 12 ώρα να κάνουν προπονήσεις. Δεν μπορούν να μπουν 5 προβολείς στο γήπεδο του Ρωμυρίου και πρέπει να βάλουμε, να τσοντάρουμε όλοι. Πέρυσι κάναμε πόσα θα βάλει κάθε ομάδα για να βάλουμε προβολείς.
0: Για το γήπεδο, δηλαδή, για το ενωσιακό γήπεδο.
1: Για το γήπεδο του Ρωμυρίου, για το γήπεδο το ενωσιακό, αγαπητέ Δημήτρη, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Έχουν εγκριθεί τα χρήματα, υπάρχουν σε κωδικούς, έτσι διαβάζουμε τουλάχιστον σε δημοσιεύματα και σε συζητήσεις που γίνονται, και ο εργολάβος αγρονιγόραζε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, μια ολόκληρη δημοτική αρχή δεν μπορεί να πιέσει ένα εργολάβο να πει μέσα να τελειώσει ένα έργο.
0: Στην πρόταση, στην έκθεση η οποία θα σταλεί, τέλος πάντων, στη λίστα θα είναι και το νοσιακό γήπεδο, στα αιτήματα.
1: Και για να βοηθήσω τη συζήτηση, γιατί άκουσα τι είπες πριν, στην επιστολή που έστειλε ΕΠΣ, ίσως υπάρχει μια σάφια, γιατί ήταν μια γενικότερη τοποθέτηση για να χτυπήσει το κουδούνι του κινδύνου. Ναι. Αλλά στη συνάντηση που θα επέλθει άμεσα, πιστεύω, άμεσα, δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να γίνει συνάντηση, θα πρέπει να πάει η Επιτροπή των Ομάδων και της ΕΠΣ, τέλος πάντων, να βάλει απέναντι στο Δήμαρχο, τον υπεύθυνο αθλητισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο, όποιος είναι εκεί εκπρόσωπος, και να τους πει 1, 2, 3, 5, 6, 10 πράγματα. Εμείς θέλουμε αυτά τα 10 πράγματα και έχετε 3,5 μήνες περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να τα υλοποιήσετε. Και θα είναι πράγματα, όχι να χτίσουμε κανένα κτίριο, ούτε να φτιάξουμε το Μαρακάνα, έτσι, να στρωθεί ο Τάπητας του ενωσιακού, να ευπρεπιστούν τα φορητήρια των υπόλοιπων γηπέδων, οι αγωνιστικοί χώροι, περιφράξεις, δίκτυα, προβολής, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που νομίζουμε ότι 3,5 μήνες είναι υπεραρκετοί.
0: Μπορεί, το ερώτημά μου είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Μπορεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, έχοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να το πάει μέχρι τέρμα το θέμα αυτό?
1: Επειδή λοιπόν είπες πριν ότι εμείς την βάλαμε την πρόταση, γιατί το καταστάρι έχει κάνει και άλλες τέτοιες προτάσεις, ριζικές, που θεωρούνται τομές, έπαθα μια ευχάριστη έκπληξη όταν έγινε αποδεκτή η πρόταση. Mm-hmm. Όταν έγινε αποδεκτή, και ελπίζω τόσο από τα σωματεία, όσο και από την Ένωση, αλλά και από τα σωματεία, να μην υπαναχωρήσουν. Δηλαδή, αν δούμε ότι έγινε ένα lifting σε ένα γήπεδο και το άλλο το αφήσαμε έτσι, ή έλα μωρέ τώρα είναι 30 Σεπτεμβρίου αλλά δεν έχουμε δίκτυα, θα τα φέρουμε, και δεν είναι εκείνο, δεν τελείωσε το ενωσιακό αλλά κοντεύει να τελειώσει, και άλλες τέτοια, πώς το λένε, και άλλα τέτοια έτσι,
0: παράθυρα,
1: εγώ είμαι της άποψης και το δηλώνουμε από τώρα σε καταστάρι να μην ξεκινήσει αν δεν πάρουμε εκείνα που θα συμφωνήσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό.
1: Στο 100% Δημήτρη. Αλλιώτικα θα έχει το δικαίωμα αυτή η Δημοτική Αρχή και η κάθε Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα να μας, έτσι, να μας, πώς το λένε, να μας εξουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο και να, πώς το λένε, να ρίχνουμε και την αξιοπιστία μας εμείς τόσο σαν θεσμός της ΕΠΣ όσο και σαν σωματεία.
0: Ακούστηκε,
1: ή λέμε κάτι ή δεν λέμε.
0: Ακούστηκε αυτό και από σένα, από τα δικά σου χείλη, ότι είμαστε αξιοπρεπείς άνθρωποι και δεν μπορούμε καθημερινά να ξεφτιλιζόμαστε. Έτσι, επετώντας, δίνοντας δηλαδή, επετώντας καθημερινά αυτά που δικαιούμαστε.
1: Και θέλω να σου θυμίσω κάτι, Δημήτρη, που το ξέρεις, αλλά να θυμίσω τους ακροατές. Κάνουμε επαιτία και παρακαλάμε, ξέρεις γιατί, για το δικό μας πράγμα. Yeah, για εκείνο που μας ανήκει.
0: Ακριβώς,
1: σαν δημότες μας ανήκουν εκείνα τα γήπεδα. Mm-hmm. Τα έχουμε πληρωμένα πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλούς τρόπους. Λοιπόν, και πρέπει να παρακαλάμε να τα επισκευάσουν ή να τα συντηρήσουν. Όχι, δεν έχουμε καταλάβει τόσο εμείς σαν πολίτες, αλλά και σαν σωματεία περισσότερο, και η ΕΠΣ δεν έχει καταλάβει ακόμα περισσότερο ότι εκπροσωπεί όλα αυτά τα σωματεία και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν χρόνια το χέρι στην τσέπη και ζητάμε τι ζητάμε, εκείνα που έχουμε πληρώσει και τους τα έχουμε δώσει, να μας τα έχουν σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Εκείνη τι γίνεται, πληρώνουμε, και δεν λέω μόνο σε αυτή τη δημοτική αρχή, μην παρεξηγηθώ, όλες. Έτσι, όλες έχουν διαχρονικές ευθύνες.
0: Η έψα και το θεωρώ ότι...
1: Να ολοκληρώσω την δημοσιογραφία. Και αν μου πει κάποιος, όχι το λες τώρα, αν ήσουν εσύ τι θα έκανες, εάν ήμουν εγώ λοιπόν, νομίζω ότι στα 2,5-3 χρόνια που είναι δημοτική αρχή, δεν θα υπήρχε αυτή η κατάσταση. Ούτε και εσύ αν ήσουν, ούτε και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού που πονάνε τόσο πολύ και ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες. Νομίζω ότι 2,5-3 χρόνια αυτή η δημοτική αρχή είχε το δικαίωμα, είχε το χρόνο, είχε και την ικανότητα, αν θέλετε, να φτιάξει κάποια κακώς κείμενα. Ανταυτού, από εκείνη την κατάσταση, τη μέτρια κατάσταση που παραλάβαμε τη Δημαρχία Αρετάκη, γιατί καλώς ή κακώς ξεκίνησε ένα καινούριο γήπεδο στον Αγγελικό, μια καινούρια κατάσταση, όχι καινούργια γήπεδο, μια καινούρια κατάσταση. Παραλάβαμε ένα γήπεδο ανακοινισμένο. Είδαμε κάποιες, όπως είπε και η Ροδούλα προφές, όποιος είπε και η Ροδούλα, μεγάλη βοήθεια στο γήπεδο των Αμπελοκήπων με κερκίδες με κτλ. Λοιπόν, είδαμε να κινείται μια κατάσταση. Είδαμε να κινείται, να αναζωογονείται το γήπεδο των Βολιμών με κάποιες μικροπαρεμβασούλες. Είδαμε κάποια πράγματα να κινούνται. Πήρε μια ανάσα το τοπικό ποδόσφαιρο, όπως και να το κάνουμε. Αν δεν υπήρχε το γήπεδο του Ρομηρίου, δεν θα είχαμε να στεγαστούμε τρεις ομάδες.
0: Δεν θα είχαμε σήμερα. Όσον αφορά τώρα τις άδειες τέλεσης αγώνα, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι να
1: διευκάζει? Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Να σου πω κάτι, δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε ειδικός στο κομμάτι και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει, αν δεν γίνει, να μας πούνε γιατί δεν γίνεται. Και να μας πούνε αν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί εγώ που ρώτησα σε άλλες ενώσεις με δύο φίλους που έχουν σε άλλες ενώσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπογράφει καμία ομάδα αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να μου πούνε? Γιατί εγώ θα σου πω για τον νομό Σερών που ξέρω, που μίλησα με παιδιά που είναι σε ομάδες εκεί σε διοικήσεις, δεν υπογράφουν και τίποτα τέτοιο. Πώς εμείς πρέπει να, δηλαδή, να βάλουμε το κεφάλι μας στην γιλοτίνα και στις υπόλοιπες ενώσεις δεν ισχύει αυτό, στις υπόλοιπες τα υπόλοιπα γήπεδα?
0: Μα το είπε νομίζω και ο εκπρόσωπος του Ελλαδιακού αυτό.
1: Το άκουσα πολύ καλά το παιδί.
0: Ο Φραγκογιάννης ο Κώστας είπε ότι δεν μπορούμε να βάζουμε υπογραφές σε κάτι που δεν είναι δικό μας.
1: Μα καλά, αυτό όχι, ξέρεις τι κάνει. Υπάρχει ένα τρικάκι εδώ, Δημήτρη. Μας το παραχωρούν με το παραχωρητήριο για μία μέρα. Μας κάνουν μία παραχώρηση μέχρι την επόμενη παραχώρηση και μας λένε ότι για αυτή τη μέρα που το παραχωρείτε έχετε την ευθύνη. Μα ποια ευθύνη να έχω? Αν δεν μου δώσεις εσύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας, πιστοποιητικό καταλληλότητας κτλ., να τα έχω στα χέρια μου και να μου κάνεις το νοικιαστήριο ή το παραχωρητήριο πάνω σε αυτά, με αυτά τα έγγραφα, πώς εγώ θα πάω να βάλω την υπογραφή, ο πρόεδρος μου, όχι εγώ, ο Σπύρος, ο πατρινός, ο παπάγος, πώς θα πάω να βάλει την υπογραφή του?
0: Άρα λοιπόν, ας πούμε αυτό το πράγμα, αν όλες οι ομάδες δεν υπογράψουν, τι γίνεται?
1: Θα το δούμε, Δημήτρη, γιατί εγώ το άκουσες και το έπες πριν λίγο ότι δεν θα σταματήσουμε να ξεστηριζόμαστε και να έχουμε αξιοπρέπεια. Να δούμε. Θα συμφωνήσουν όλες οι ομάδες ή θα μείνει το καταστάρι στο τέλος μόνο του?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες βασικά δεν έχουν καταλάβει ακόμα τη δύναμή τους.
1: Τη δύναμή τους. Πολύ καλά.
0: Ούτε η ΕΠΖΑ Κίνθου.
1: Ούτε η ΕΠΖΑ Κίνθου. Βασικό κι αυτό.
0: Δεν έχει καταλάβει ακόμα τι δύναμη έχει.
1: Πολύ καλά τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Διονύση.
1: Δημήτρη, αναμένω εξελίξεις. Περιμένω και από το βήμα αυτό να κάνουμε ότι περιμένουμε και από την ΕΠΣ να μας καλέσει έστω μια αντιπροσωπεία σωματείων ή, αν δεν θέλει να μας καλέσει, να πάει μόνη της, αλλά να μας πει άμεσα, μέσα στις επόμενες 4-5 μέρες, τι υπόθηκε, τι είπανε και τι γράψανε σε αυτό το έγγραφο που θα παραδώσουν στο Δήμο. Καλό είναι όμως να υπάρχουν και κάποιες ομάδες εκπρόσωποι,
0: σωστό,
1: να πάνε όλοι
0: σωστό,
1: μαζί
0: σωστό.
1: Και να δώσουμε αυτά που πρέπει και αυτά που πονάμε, όχι πολλά αιτήματα, 5-6 αιτήματα είναι. Αυτό με τις αδειοδοτήσεις, αυτό δηλαδή με τις υπογραφές, το γήπεδο του Γαϊτανίου, ευπρεπισμός των άλλων γηπέδων.
0: Και το κυριότερο, να δώσετε στο Δήμο Ζακίτο, στο Δήμαρχο, την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και μόλις πάρει αυτό το έγγραφο ο Δήμαρχος στα χέρια του και το δει και φωτογραφηθούμε με αυτό το έγγραφο ότι το παραδίδει η ΕΠΣ, το παραδίδει την τάδε ημερομηνία στο Δήμαρχο, θα πάρει και το χρονοδιάγραμμα ο Δήμαρχος με δημόσια δήλωση ότι έχει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αλλιώτικα, ας κατέβει να παίξει εκείνος μπάλα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη.
0: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, Διονύση Κιαδόπουλος, εκπρόσωπος του Αθλητικού Όμιλου Κατσαρίου, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έκανε αυτή την πρόταση, μία πρόταση η οποία υπερψηφίστηκε με 14 ναι και ένα όχι, που σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κινηθούμε αναλόγως. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ΕΠΖΑ και το και τα σωματεία πρέπει να δουν τι δύναμη έχουν. Δεν έχουν καταλάβει τι δύναμη έχουν ακόμη.

0: Λοιπόν, εσένα έχεις με Ανδρέας Γκούσκος στην αλιάκα της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Παλικάρη.
1: Μόνο για ένα λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε κάποιες περιοχές του νησιού και σε κάποια σωματεία. Mm-hmm. Απλά είτε γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε αποφασίσει να μην αντιδράμε τόσο πολύ. Λάθος είναι βέβαια. Αλλά είτε έχουμε συνηθίσει να νιώθουμε την αδικία στο πετσί μας και να προχωράμε με την αδικία. Με την αδικία. Να την αντιστρέφουμε και να την κάνουμε κινητήρια δύναμη.
0: Όταν συνηθίζεις αυτό το πράγμα, νομίζω ότι.
1: Χθες 7 η ώρα, Δημήτρη, στο γήπεδο του Αγίου Κύρικα, ήταν μέσα στο γήπεδο πάνω από 50 παιδιά. Mm-hmm. Μαζί με τους γονείς ήταν πάνω από 70 άτομα.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να επισκεφτεί το γήπεδο για κάνα μισάωρο ο Μίρτο Ουζούνη που είναι εδώ.
0: Ναι, είδα φωτογραφίες. Ναι.
1: Ωραία. Mm-hmm. Στον Αγγερικό, όχι χθες, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, σχεδόν ένα μήνα, η μία εστία έχει πέσει κάτω.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό, όχι μόνο από θέμα εικόνας και από θέμα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Η μία εστία έχουν κοπεί τα δοκάρια και έχει πέσει κάτω. Έχουμε δώσει το εύλογο χρονικό διάστημα να το δει ο Δήμος, να αποφασίσει αν θα επισκευάσει την εστία αυτή ή αν θα τις αντικαταστήσει.
0: Γιατί, πώς κόπηκε αυτό?
1: Εμείς σε μία εβδομάδα από τώρα κλείνουμε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριου που θα ξαναξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας στο συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο μη διανοηθεί κανείς, πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι, δεν το ακουμπάει κανείς στον Αγγερικό. Ο Αγγερικός θα είναι ανοιχτός γιατί είναι το κοντινότερο γήπεδο στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αλυγών. Mm-hmm. Το καταστάρι, επειδή μιλάει ο Σάκης Οστιαδόπουλος, έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι λιγότερα τα άτομα, οι αθλητές, να πηγαίνει μέχρι το Ρομύρι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Είμαστε πολύ περισσότερα τα τμήματα και οι αθλητές και οι αθλητρίες. Λοιπόν, θα φτιαχτεί μέχρι το Σεπτέμβρη?
0: Ερώτημα.
1: Τα δοκάρια.
0: Πώς κόπηκαν τα δοκάρια?
1: Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Δεν μιλάμε για τον ΤΑΠΤΑ. Δεν μιλάμε για το έργο το οποίο θα έπρεπε κανονικά ο φίλος μου, ο πρόεδρος της Εμπζακίνθου, να είναι συνέχεια με ένα στυλό και με ένα χαρτί στον αέρα. Γιατί 8 μήνες δεν έπεσε πρόκα. Αυτό ας το δει πολιτικά και η αντιπολίτευση. Δεν με ενδιαφέρει από την μετά τι άλλο να κάνω. Αλλά τα δοκάρια, να έχει δοκάρια το γήπεδο για να μπορώ να πέσω μπάλα.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα δοκάρια κόπηκαν? Πώς έπεσαν τα δοκάρια, πώς έπεσε το δοκάρι?
1: Δεν ήμουν μπροστά, αλλά προφανώς κάποιοι πήγανε από τους γειτόνους.
0: Από τους γειτόνους, έτσι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις ποιοι γειτόνοι.
0: Ναι.
1: Πήγανε, το τραντάξανε 2, 3, 4 φορές.
0: Έπεσε.
1: Κόπηκαν.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, ωραία λοιπόν, το θέτεις το θέμα.
1: Και κλείνοντας το τηλέφωνο, επειδή άκουσα ωραίες προτάσεις από το Διονύση, να ενημερώσω ότι στο γήπεδο του Αγγερικού υπάρχει άνθρωπος χρόνια και το καταστάρι του έδινε ένα αντίτιμο, όπως και εμείς του δίνουμε 150
0: ευρώ.
1: Ο Σπύρος Οβριώνης. Ο Σπύρος θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έπρεπε να έχει γίνει υπάλληλος αορίστου χρόνου.
0: Γιατί έγινε?
1: Και όχι να δούμε αν θα τον έχουν ή δεν θα τον έχουν με 8μηνη σύμβαση.
0: Και πάμε και τώρα, κάθε, με 8 χρόνο.
1: Σύμβαση, και παρόλο που είναι με 8μηνη σύμβαση, εμείς σαν σωματείο του δίνουμε αυτό που πρέπει να του δώσουμε.
0: Ναι. Για κάθε χρόνο.
1: Ο άνθρωπος θα έπρεπε να ήταν αορίστου χρόνου.
0: Ναι, αορίστου χρόνου. Σωστά. Γιατί οι υπηρεσίες που προσφέρει εκεί πέρα ο Σπύρος είναι πάρα πολλές. Η αλήθεια αυτή είναι. Είναι και φύλακα στο κηπέδο πλέον.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα θέματα υπάρχουν καθημερινά σε αυτό τον έρμο τον τόπο που ζούμε.

Λοιπόν, 3 και 27 η ώρα πλησιάζει. Θα πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε σήμερα, γιατί πρέπει να φύγουμε πιο νωρίς. Πρέπει να πάμε στην εξοδείο ακολουθία, εκεί στον Αλικανά. Να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργη, τον Κορονιό, τον πατέρα του Διονύση, που έχει πήγει από τη ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχατε την υπομονή, την επιμονή, μεσημεριάτικα, να ακούτε όλους αυτούς τους προβληματισμούς, γιατί είναι προβληματισμοί, έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστώ από καρδιάς για τους υποστηρικτές, Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Κρεπολίγο Πύλικα, Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Ζάκης Βούλτσος, Χασαπο Ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγγελό Ζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπιστε Ενδικητηρίου, Εμπορική ΙΚΕ, Λαβάς Διονύσιος Πάγκλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοποιία Ζακέτος Καδόγερα Καραίου Παναγιώτης Στράνης, Πολυκατάστημα Κάπαρέλης, Τα Ντουρέικα, Παναγιώτης Κοτσόνης, Διάνου Πετρελού Θέραμας στο Αργάση, Οικολογική Γεωρική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γιοπόρος μας στο Σαρκινάδο, Ακαδημία Αμπζάκυνθος, Άνδρειας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, τροφιμανότερης ποιότητας, Καμπασέικα στο Μουζάκι, Πρακτορία Εθνικό Μεταφρόν Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρούμα 83, Κατολαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντηρίο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελος Ζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγγελος Ζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζά Μαρτινέγκο 6 και στα Δουρέικα, Φόνος του Coach, Θοδρούς Γεννήσης Δραγώνας, Πιτσαρία, Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λαμπρουζίβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Αμοβολές στο Καλαμάκι και Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς. Εμείς λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από μένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Για χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ακυρώνονται. Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Σε άλλη υπόθεση, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στην Ελβετία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ιρανός ομολογός του ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στους επικριτές της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν στις Βερσαλίες, ανέφερε: «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», επικαλούμενος την πορεία του χρηματιστηρίου και την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 59 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από δύναμη της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο χώρος αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Sky 100,3, όπου μέσα από την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Την πρόθεσή του να δώσει στο κλειστό γήπεδο του Λόφου του Στρέφη το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή του Τριφυλιού Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τα υπηρωτικά και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά, Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Πώς έχω χάσει και τις μέρες. Έχει τελειώσει ο μήνας εδώ για κανένα
1: πενθήμερο. 18 δεν έχει, τις 12, 13 τελείωσε.
0: Όχι, εγώ εντάξει, έχω κρατήσει μέχρι τις 15. Ποιος εσύ είσαι αυτό.
1: Εγώ είμαι αυτός, για να δω.
0: Ναι, δεν μπορεί. Εμένα μου γράφει ότι είναι αθόρυβο. Okay, άμα είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι. Είμαι εγώ.
0: Όχι, γιατί θα έχει χαλάσει δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ τι δηλαδή, αντέχεις.
0: Όχι, άντεξα μέχρι, μέχρι σήμερα. Σήμερα πέσαν τα κάστρα όλα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να είστε
1: ωραία,
0: καλά.
1: Και ζέστη,
0: καλό απόγευμα και έχει και ζέστη η αλήθεια. Είναι, δηλαδή, Γιαννάκο μου, τώρα. Και εγώ ζεσταίνομαι τώρα.
1: Δεν, όχι, πες ερχόμενος.
0: Δεν ξέρουν οι άλλοι, αλλά.
1: Δεν πήγαινε το χεράκι στο ερκοντήσιο, δεν πήγαινε στο
0: αυτοκίνητο. Το άνοιξα. Στο 2 κιόλα. Εγώ ανοίγω στο 2 το ερκοντήσιο. Στο νούμερο 2, στους βαρύς καύσονες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Όχι, δηλαδή, δεν το συζητάω.
1: Ο Χρήστος τώρα... δηλαδή το αντέχει. Οπότε για να το ανάψει ο Χρήστος το 2, καταλαβαίνετε εμείς που το έχουμε αναμένο από τον Απρίλιο.
0: Και με χαρά, πολλές φορές τη χαίρομαι τη ζέστη, δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι. Όχι, τώρα δεν τη χαίρεσαι.
0: Όχι.
1: Όχι, τώρα,
0: τώρα δεν τη χαίρομαι, γιατί έχει και κάποια μπίχλα πάλι σήμερα και δεν μου αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε τι βλέπουμε μπροστά στους υπολογιστές μας εδώ και στα κυκλώματα των τηλεοράσεων. Υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με το. Γιατί μου τζώνεστε, ρε παιδιά.
1: Για δες τι γράφει η κυρία Περσαμπόλια που είναι επί της αρχιταξίας.
0: Ότι όσο μεγαλώνει με δυσκολεύει η ζέστη. Κοίταξε, το Γιάννη όσο τον ξέρω, δηλαδή από 30 χρόνων.
1: Το ίδιο είναι.
0: Είναι πάντα ζέστη. Εκτός αν μου πεις ότι 30 ήταν μεγάλος. Όχι. Τώρα, εσένα σε δυσκολεύει η ζέστη, είναι άλλο θέμα. Σε δυσκολεύει, άμα μεγαλώνει ο άνθρωπος. Έχεις και πρεσβειοποία. Όχι.
1: Μοιοπία τι έχεις. Μοιοπία.
0: Ο Γιάννης έχει πρεσβειοποία, το ξέρουμε. Ναι.
1: Εγώ έχω πρεσβειοποία.
0: Θα τον παρμαθώμα.
1: Και μαζί σου.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε στους υπολογιστές μας αυτή την στιγμή το γεγονός ότι έχει ζωντανέψει ο Περσικός κόλπος.
1: Από τι?
0: Έχει ζωντανέψει η ναυσιπλοεία. Υπάρχουν αναμεταδόσεις live αυτή τη στιγμή από το σημείο,
1: ναι,
0: όπου υπάρχει κίνηση πλοίων. Κοίτα εδώ τι γίνεται, χαμός. Εδώ κοίτα. Ρημουλκά, ιστορίες, κοντεϊνεράδικα, τάνκερ.
1: Σόπα, φορτηγά ή μη φορτηγά.
0: Πάνε
1: μπράβο.
0: Και έρχονται.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός.
1: Είδες, υπήρξε συμφωνία, ανοίξαν τα στενά.
0: Ναι.
1: Αρχίσαν να ομαλοποιείται.
0: Υπήρξε συμφωνία από τον πόλεμο που προκάλεσε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Το λύσαν όμως το θέμα τώρα, δεν μπορώ να πω.
1: Αυτοί που το προκάλεσαν.
0: Αυτοί που το προκάλεσαν. Το πληρώσαμε εμείς κάτι παραπάνω ακριβά και το πληρώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από ό,τι λένε όλες οι προβλέψεις. Για να λύσουν το θέμα και θα πάρουν και πανωπρίκοι οι Ιρανοί 300 δις. Οπότε μάλιστα, εντάξει. Μια καλή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτή. Να πούμε ότι μπράβο στο σοφό λαό του Ιράν.
1: Ναι.
0: Που δεν άκουσε τις προτροπές Νετανιάχου και.
1: Αμερικανών.
0: Και Τραμπ. Να βγουν στους δρόμους και μην ανησυχείτε, εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Διότι αυτοί που κυβερνάνε το Ιράν, οι μουλάδες, όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες που λέει και ο Πρωτοσάλτη. Θα τους είχαν κατασφάξει από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Και λίγες μέρες πριν από όλα αυτά είχαν σφαγιάσει 35-36 χιλιάδες ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για την ανέχεια και τη φτώχεια.
1: Που
0: για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λόγω των διαμαρτυριών, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στις δε απώλειες του πολέμου,
0: ναι,
1: ακόμη και πάνω από τα οικονομικά, είναι προφανώς και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Σε αρκετές χώρες.
0: Ναι, επίσης έχουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει στον Τραμπ ότι δεν θα αποχωρήσουμε από τον Νότιο Λίβανο όσο το απαιτεί αυτό η ασφάλεια του Ισραήλ. Έτσι, κατάλαβες. Αυτά.
1: Και
0: έχουμε και επίθεση του Χέγκσεθ, του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ επέσχει, τη λέει, η στάση τους απέναντι στους... απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα.
0: Για,
1: ΝΑΤΟ,
0: για έναν πόλεμο που, να υπενθυμίσουμε, όπως είπε και ο καγκελάριος Μέρτς, τον πληροφορήθηκαν από τις ειδήσεις.
1: Πολύ σωστά. Δεν ήταν του ΝΑΤΟ,
0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπούλιαρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Πέρσα Μπόλια, που εδώ γράφει ότι είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού. Οπότε εντάξει. είναι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Α, μόνο τη Σοφία λέει να λέμε. Θα λέμε μόνο τη Σοφία. Ναι, μας το λέει η κυρία Μπόλια. Εγώ δεν είμαι χέμηθος άνθρωπος. Μην παίζετε με αυτά.
1: Δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλετε ακόμα.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 θα είναι ο Γιάννης Τσούνος και ο Χρήστος Κούτσας. Εδώ θα είμαστε. Ναι, και τα λοιπά. Και θα πάμε σε κάτι συγκλονιστικό. Τούτη εδώ η εκπομπή την Πρωταπριλιά νομίζω του 2013 ξεκινήσαμε.
1: Την Πρωταπριλιά του 2013.
0: Ένα από τα θέματα που βάζαμε τότε ήταν το θέμα του δημογραφικού.
1: Μάλιστα.
0: Και εξακολουθούμε να το βάζουμε.
1: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι το νούμερο 13 ένα πρόβλημα.
0: 13 χρόνια μετά.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Και αυτό γιατί σήμερα, για παράδειγμα, βγαίνουν στοιχεία από την Ελστάτ. Και τι λένε τα στοιχεία αυτά. 2.000, κρατήστε το νούμερο, 873 γεννήσεις λιγότερες καταγράφηκαν στη χώρα μας σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι μία μείωση σε ένα χρόνο 4,2%. Ο κύριος Βίρνας Κοντζαμάνης είναι εδώ κοντά μας, είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών και καθηγητής στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε?
2: Σας ακούω.
1: Τι σημαίνει?
2: Τι σας εκπλήσει πάλι?
1: Μας εκπλήσει το 4,2 σε ένα χρόνο. Το σχεδόν 3.000...
2: Δεν περιμέναμε. Ναι, να σας πω το εξής. Αυτά τα στοιχεία τα έβγαλε η Ελστάτ αφορά το 2025, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Και τα έβγαλα τώρα. Το 2026 θα σας πω εγώ θα είναι ακόμα χίλιοι λιγότεροι από το 2025. Γιατί σας εκπλήσει όμως αυτή η υπόθεση ότι μειώνονται οι γεννήσεις? Σημείο, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, το έχουμε εξηγήσει. Μειώνονται για δύο λόγους. Πρώτον, ναι, γιατί στη χώρα μας τα νέα ζευγάρια κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά μας και με τους γονείς τους. Ένα. Και δεύτερον, γιατί τα νέα ζευγάρια απέχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Αυτά τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο είναι και λίγο λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Έχετε δύο παραμέτρους οι οποίοι οδηγούν σε μείωση των γεννήσεων μέχρι στιγμής. Πρώτον, ότι τα νέα ζευγάρια κάνουν λιγότερα, όλο και λιγότερα από τους γονείς τους. Και δεύτερον, ότι είναι όλο και λιγότερα. Γιατί είναι όλο και λιγότερα? Γιατί προέρχονται από τι? Γιατί το έχουμε πει χιλιάδες φορές, οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν σήμερα. Άρχισαν να μειώνουν το 1980, συμφωνούμε. Το 1980 είχαμε 145.000 γεννήσεις, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 110, την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 92 και το καθεξής. Επομένως, όπως μειώνονται οι γεννήσεις από το 1980 και μετά, οι όλο και λιγότερες γεννήσεις μετά το 80 και μετά έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ναι ή όχι? Ποιοι κάνουν παιδιά? Αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 25 έως 45 χρόνια. Είναι πολύ λιγότεροι από αυτοί που γεννήθηκαν πριν από 50, 60, 70 χρόνια. Έχονται επομένως όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις, όχι σήμερα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Παραλαμβάνω ακόμα δεύτερη φορά ότι ο αριθμός των γεννήσεων κάθε χρόνια συνδράζεται δύο πραγμάτων. Πρώτον, πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και πόσα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως, όταν οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται, κάποια στιγμή εμφανίζονται και έχει επίπτωση και στον αριθμό των ανθρώπων που κάνουν παιδιά. Μειώνονται. Ένα τμήμα από το γεννήσεων που έχουν γίνει πριν από 20, 25, 30, 35 χρόνια, που έχουν τώρα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεύτερη παράμετρος, είχαμε και τη μετανάστευση. Δεν φύγανε όλοι οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα. Δηλαδή, οι λίγοι έγιναν ακόμα λιγότεροι γιατί σηκώθηκαν αυτοί στο εξωτερικό.
1: Για αυτούς που έχουν παραμείνει στη χώρα, κύριε καθηγητά, να ρωτήσω το εξής. Ναι. Προφανώς και το να κάνει παιδιά κάποιος είναι συνάρτηση και της οικονομικής κατάστασης του, έτσι δεν είναι?
2: Είναι συνάρτηση οικονομίας γενικότερα.
1: Να δεχτούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη δεκαετία, δωδεκαετία, περάσαμε μια οικονομική κρίση η οποία άλλαξε πολύ και την ελληνική κοινωνία και το κόστος ζωής και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε. Αυτή όμως η περίοδος τελείωσε. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι ενδεχομένως να βλέπουμε μια αυξητική τάση.
2: Δεν παρακολουθείτε όλες τις έννοιες που έχουν γίνει και τώρα και σήμερα και χθες και προχθές και τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις νέες γενιές? Τι βγαίνει από τις έρευνες? Βγαίνει το εξής, ότι οι νέες γενιές έχουν χαρακτηρίζονται σήμερα στη χώρα μας από μια ιδιαίτερη αβεβαιότητα για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο. Δεν το βλέπουν βέτερο, άχρωμο, ούτε ροζ. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν βλέπετε το μέλλον γκρίζο, προφανές είναι. Αυτό επιδράει σε μια σειρά αποφάσεις της ζωής σας. Ανάμεσα σε αυτό επιδράει και σε αποφάσεις να κάνετε, πότε θα κάνετε οικογένεια, αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πόσο παλιά θα κάνετε. Εκεί που θέλω να σας πω δέκατη φορά είναι το εξής, ότι στη χώρα μας δεν είναι ότι δεν επιθυμούμε να κάνουμε παιδιά. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά που κάνουν παππούδες και γιάδες μας. Επιθυμούμε, όλες οι έρευνες δείχνουν, όπως στη χώρα μας και σε όλες τις αναδειγμένες ευρωπαϊκές χώρες, το ίδιο ισχύει, θέλουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο από 2. Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα ανοίγματα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε να κάνουμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε.
1: Που κάνουμε τελικά, ναι.
2: Εντάξει. Βλέποντας το μέλλον είναι γκρίζο, βλέποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα σήμερα μαζεύονται, οι ψυχώτες συγκεντρωμένοι ζουν, ένα στα δύο άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
1: Ναι.
2: Επιπλέον τα τελευταία χρόνια έχετε και ένα άλλο θέμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθηνατική και Θεσσαλονίκη. Τι έχετε, τη στεγαστική κρίση. Είναι δυνατόν σήμερα να κάνετε στα μεγάλα αστικά κέντρα παιδί, οικογένεια, να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θέλετε, αν δεν έχετε παραχωρημένη κατοικία από τους γονείς και τους παππούδες σας?
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο. Πού οδηγεί όλο αυτό, κύριε Κοντζαμάνη? Δηλαδή, αν κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια.
2: Οδηγεί στο εξής, ότι αν τα επόμενα 20, 30, 35 χρόνια μπορείτε να βάλετε το κείμενο και να πολλαπλασιάσετε. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, δηλαδή αν όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν, τα τελευταία 15 χρόνια ήταν αντίκη, το ξέρετε έτσι. Οι περισσότεροι έφυγαν από τους ήρθαν. Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, παίζει κανένα ρόλο δηλαδή.
1: Ναι. Ωραία.
2: Και αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, αν δεν πάρουμε αποτελεσματικά, συνεκτικά μέτρα για την υπεστήριξη της οικογένειας του παιδιού, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 30 χρόνια, 40 χρόνια, μπορεί να κάνετε τον προγραμματισμό θέλετε, κατά μέσο όρο γύρω στις 60.000 περισσότερες γεννήσεις από γεννήσεις. Επομένως, πολλαπλασίαστε επί 10 χρόνια 600.000 λιγότερο. Επί 20 χρόνια είναι 120. Επί 30 χρόνια είναι 1.800. Το καταδεσπώ. Εντάξει, θα έχουμε όμως.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν αποφασίσει η πολιτεία σήμερα και να πάρει όλα τα μέτρα που θα της προτείνεται ο Λυρική. Να τελειώσω το ερώτημα μου, παρακαλώ. Αν αποφασίσουν σήμερα να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όλα, χωρίς. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να υπάρχει αναστροφή αυτού του κλίματος?
2: Τι σημαίνει αναστροφή, να σταματήσουν να μειώσουν οι γεννήσεις ή να αρχίσουν να αυξάνονται?
0: Να αρχίσουν να αυξάνονται.
2: Να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις από τα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα, από τα. Όταν αρχίσει να αυξάνεται το πλήθος των ατόμων που σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν είναι σαφή η απάντηση μου, φυσικά.
0: Όχι, είναι σαφής η απάντηση, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις, αν κατάλαβα καλά με το προηγούμενο που μας λέγατε.
2: Προφανές. Αν μου πείτε σήμερα μαγικό ραβδί, αν με μαγικό ραβδί σήμερα παίρνουμε. Αν κάνουμε, είναι ένα θαύμα. Και σήμερα παίρνουμε τα ευνοϊκότερα μέτρα για την οικογένεια και το παιδί. Και δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα, και ένα ευνοϊκό κλίμα γενικότερο στις νέες γενιές, ώστε να μην βλέπουμε το παιδί μας το μέλλον γκρίζο.
0: Μάλιστα.
2: Τα δύο σημαίνει. Ωραία. Αν το κάνουμε αυτό πέρα με ένα μαγικό ραβδί. Δεν βλέπουν νέες γενιές στο μέλλον γκρίζο, αλλά το βλέπουν ροζ.
0: Ναι.
2: Και αν πάρουμε τα μέτρα στήριξης οικογένειας και του παιδιού, σε αυτή την περίπτωση για να αυξηθούν οι γεννήσεις θα πρέπει να περιμένουμε 20 με 30 χρόνια.
0: 20 με 30 χρόνια.
2: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
0: Για να αρχίσουν να αυξάνονται.
2: Να αυξάνονται. Χωρίς ποτέ να περάσουν, να είναι περισσότερες από τους θανάτους.
0: Ναι, το καταλάβαμε αυτό.
2: Οι θάνατοι θα είναι 125 με 127.000. Επομένως, βλέπετε, οι επιπτώσεις της μείωσης των γεννήσεων από το 80 και μετά έχουν πολλαπλασιαστικό. Βλέπετε, σας λέω, έχουν πολλαπλασιαστικό ισχύ.
0: Σωστό.
2: Αυτό δεν το είχαν καταλάβει. Η πολιτική μας και η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι και εσείς δεν το είχαν καταλάβει ποτέ.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε ένα ευνοϊκό πεύλο, ανήκει η οικογένεια και το παιδί.
0: Τι συνέβη τη δεκαετία του 80 και σταμάτησαν να.
2: Σας είπα, οι γενιές οι οποίες ξεκίνησαν από το 1950 που γεννήθηκαν. Τα ζευγάρια, στον πολύ απλά, που γεννήθηκαν από το 1955 και μετά, ωραία, και άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, με 25 χρόνια, 25 χρόνια αργότερα, άρχισαν να περιορίζουν τον αριθμό των παιδιών που κάνουν. Τελείως.
0: Τον περιορίσαν τον αριθμό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αυτό ρωτάω.
2: Γιατί το περιβάλλον που μετά τον πόλεμο και στην Ελλάδα και σε μια σειρά άλλες χώρες ευρωπαϊκές, δεν έχουμε να πάει, ξέρεις, η Ελλάδα, έχουν γίνει συντακτικές Ελλάδες. Η Ελλάδα την δεκαετία του 50 και το 60 μια αγροτική χώρα, δεν συμφωνούμε ή όχι. Συμφωνούμε. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν στο μεγάλη παιδιά προσφόρηση στον πρωτογενή τομέα, ναι ή όχι, ναι. Δεν είχε την αστικοποίηση που είχε σήμερα, που ένα στου δύο κατοίκου είναι στο 1,5% τη επιφάνεια. Τρίτον, η γυναίκα δεν είχε το ρόλο, δεν είχε χειραφετηθεί. Η γυναίκα έχει πλέον χειραφετηθεί. Επομένω, ελέγχει τη ζωή τη, ελέγχει τον αυτό που κάνει, ελέγχει την οικογένεια θα κάνει. Τέταρτον, τα παλιά σταματούσαμε τι σπουδέ μα στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Τώρα, η γυναίκα και άντρε και γυναίκε συνεχίζουν τι σπουδέ του μέχρι τα 25 του 30. Συμφωνούμε, ναι ή όχι. Και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα που ουσιαστικά πάνω σχάλη, σήμερα πριν ανέβει σε σχέση με το 1960-70, τα παιδιά που γεννήθηκαν την εποχή, που είναι πριν ανέβει το εξή. Πριν ανέβει όλο και περισσότερο το εγώ από το εμείς. Ναι ή όχι. Είμαστε ζούμε όλο και μεγαλύτερο περισσότερο ληστικές κοινωνίες, όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανοποίηση μέσω τη κατανάλωση. Ναι ή όχι. Αυτά δεν υπήρχαν τη δεκαετία αυτή εδώ πέρα. Εντάξει. Δεν υπήρχε η γενιά του 1955, τη που γεννήθηκαν το 1940, το 1930 και το 1935. Η γενιά του πήγαινε μετά από μέσο πολέμου μέχρι το 1954. Το εγώ δεν ήταν με το εμείς.
0: Εντάξει, όμως και γενιές του 1955 και μετά γνώρισαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ανοικοδόμηση της χώρας, μεγάλες. Δηλαδή ήταν μια παραγωγική.
2: Είχα την αστικοποίηση, είχα την εγκατάληψη της πέθου, είχα την είσοδο της γυναίκας μαζικά στην αγορά της εργασίας, στην αύξηση του εκπαιδευτικού επίπεδου, είχα τις αλλαγές στο στάσιο για την λήψη απέναντι στην ζωή και στα πράγματα. Ναι ή όχι. Να κάνουμε. Αυτά όλα έχουμε υπόψη. Αλλά εκείνο το οποίο, για να καταλάβουμε τι γίνεται όμως παρόλα αυτά και πάντα με τους δημοσιογράφους, τους στάλλω το εξής. Αυτά όλα που έχουν γίνει και σου λέω τώρα δεν έχουν γίνει μόνο στην Ελλάδα. Έχουν γίνει σε μια σειρά χώρες, βλεπτομένες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι ή όχι.
0: Κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Πάμε, πείτε. Ναι, ωραία. Δεν είμαστε ιδιαίτερα εμείς, δεν έχουμε αυτό. Αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι σε εμάς, αντίστοιχα έχουν και εκεί πέρα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν το 80, τα νέα ζευγάρια, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν, κοντά στο 2. Και γιατί σε άλλες δεν κάνουν. Πείτε μου, δώστε μου μια εξήγηση εσείς, για ποιο λόγο. Τι έχουν στο DNA τους, είναι αυτόν αυτόν.
1: Δεν μπορούμε να δώσουμε, ναι.
0: Είναι ο τρόπος ζωής, δηλαδή.
2: Δεν είναι ο τρόπος ζωής, είναι ότι σε αυτές τις χώρες υπήρχαν μέτρα, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, μέτρα ισχυρά στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί η τάση είναι γενική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν χώρες.
0: Το θέμα της στέγασης είναι βασικό.
2: Το θέμα της στέγασης τα τελευταία χρόνια είναι το κερασάκι στην τούρτα. Φυσικά είναι βασικό. Φυσικά είναι βασικό. Εντάξει, λέμε παντού υπάρχει εργασική κρίση, παντού υπάρχει εργασική κρίση με την έννοια αυτή που περάστηκε. Αλλά δεν είναι η ένταση τη εργασική κρίση η ίδια. Εντάξει, λέμε την αύξηση των ενοικίων. Έχετε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες όπου ένας στους τρεις που ενοικιάζει σπίτι, για να το πω πολύ απλά, μένει σε επιδοτούμενη κοινωνική κατοικία. Το καταλαβαίνετε αυτό, τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Έχετε μια σειρά χώρες όπου παντού υπάρχει κρίση. Αλλά δεν είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια. Λέμε αυξάνονται τα ενοικία. Αυξάνονται τα ενοικία για αυτά. Η σύγκριση που κάνουμε δεν είναι λογική.
0: Και είναι και άλλοι οι μισθοί βεβαίως στις χώρες που περιμένουν.
2: Ανεξαρτήτως από αυτό πέρα και αν μισθοί, αλλά αυξάνονται τα ενοικία, αυξάνονται τα ενοικία παντού. Στη χώρα μας αυξάνονται τα ενοικία για όλους. Έχετε κοινωνική κατοικία. Έχετε σήμερα στη χώρα μας υπάρχει κανονική κατοικία. Μπορείτε να βρείτε σπίτι, αν είστε.
0: Υπάρχει ένα σχέδιο. Ένας άνθρωπος που είναι 35 ετών μπορεί να πάρει σπίτι, όχι.
2: Όχι, μπορεί να πάρει σπίτι, μπορεί να αποταμιεύσει για να πάρει σπίτι. Όχι. Ακόμα και να μπορεί να πληρώσει το ενίκιο που πληρώνει, ωραία, δεν έχει το κεφάλαιο για να αγοράσει. Αποπαιτείται για να αγοράσει σπίτι. Συμφωνούμε. Δεν γίνεται. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Συγχωρείτε πώς το λέω. Δεν γίνεται.
0: Γεια σας κύριε Κουτζαμάνη. Ευχαριστούμε.
1: Καλησπέριζουμε κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.
0: Πολλά μηνύματα θέλω να πω για τα.
1: Πάντως την ώρα που λέει αυτό ο κύριος Κοντζαμάνης, προσθετικά έχει βγει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, και έχει πει ότι οι δημόσιες συντάξεις σε λίγα χρόνια δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρας.
1: Ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον.
0: Είπες Τουρνάρα, γιατί
1: είναι
0: εγώ.
1: Κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Το είπε σε ένα συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Ναι. Πότε θα την κάνουμε ακριβώς, εμείς που θέλαμε, ναι. Εγώ ήθελα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ναι, αν υπήρχε τρόπος να. Εκτός από την ιδιωτική ασφάλιση, εννοώ επαγγελματικό ταμείο κτλ. Να πληρώνω ότι είναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι στη χώρα μας παραμένει περιορισμένη, δεν είναι στην κουλτούρα μας,
0: ναι,
1: κτλ. Και λέει: οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους, ναι, δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, ναι, για τους εργαζομένους.
0: Για να έχεις, το λέω εγώ, 384 θα είναι η σύνταξή μας.
1: Εθνική.
0: Μάζευε λεφτά και δεν μπορούμε κιόλας.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορούμε. Εντάξει.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα σας, βρε παιδιά, πέρα από όλα τα προβλήματα που αναφέρω. Φέρονται στη συνέντευξη, βάλτε και την παράμετρο των διαζυγίων. Ρίξτε μια ματιά, λέει, στα στατιστικά της Ελστάτ. Η αναλογία γάμων διαζυγίων πλησιάζει το 50-50. Πού να προλάβουν να κάνουν παιδιά, τρέχουν στους δικηγόρους. Καλή συνέχεια, ο Γιώργος από την Ελευσίνα. Ο Νίκος, μιλάμε για πιστόλι, λέει, ναι ή όχι. Σωστό. Λοιπόν, η Γλυκερία, γεια σου Γλυκερία μου, να είσαι καλά. Η Ευαγγελία λέει: άρα οι γεννήσεις άρχισαν να πέφτουν όταν η κοινωνία άρχισε να ευημερεί και να προοδεύει. Άρα, πώς η οικονομική δυσπλαγία επηρεάζει αρνητικά τις γεννήσεις. Ναι. Ο Φον Ντάς λέει: μας έφαγε το OnlyFans. Εγώ το προσυπογράφω αυτό. Ο Τάκης λέει: Γιάννης, το έχω ξαναγράψει ότι ο Έλληνας όταν έδινε τα λουκάνικα με τα
1: σκυλιά. Με τα λουκάνικα,
0: ναι, ναι. Το ίδιο έλεγε: δεν έχω λεφτά για να κάνω παιδιά. Εσύ είσαι πλούσιος και έχεις τρία παιδιά. Ναι.
1: Τι ναι, μωρέ, εσύ.
0: Ναι, πλούσιος είσαι. Τρία παιδιά, συγγνώμη. Τρία παιδιά, κανονικά πρέπει να είναι τεκμήριο. Αλλά έχει τρία παιδιά, μάλιστα.
1: Πλήρωνε και κάτι παραπάνω.
0: 200.000 το χρόνο βγάζει. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη λέει: εσείς οι δύο παντρεμένοι Ναι, σε γόνιμη ηλικία λέει, πιάστε δουλειά και κάντε και άλλα παιδάκια. Πόσα κάνουμε, παιδιά.
1: Παιδιά, έχουμε 5 συνολικά μαζί.
0: Την κάναμε την.
1: Εμείς το έχουμε κάνει το χρέος μας στη χώρα και στην κοινωνία και παντού.
0: Ο Λάκης λέει, Χρήστο, μέρα νύχτα μου, μου δημοσιογράφη και πολιτική προπαγανδίτσουν κατά τις οικογένειες και τώρα λέμε ότι δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν το πιστεύω εγώ.
1: Ποιος προπαγανδίζει κατά τις οικογένειες.
0: Ναι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, ναι. Ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει ότι γι' αυτό ευθύνεται η καλοδεχούμενη γυναική χειραφέτηση. Ο Φώτης μπορείτε να ρωτήσετε αν σχετίζει τη φυγή των ανθρώπων στο εξωτερικό, το απάντησε. Ο Αποστόλης, μάλιστα θα κλείσουμε τώρα. Ο Αποστόλης λέει, κύριε Κούτρα, που μας περνά στην προπαγάνδα του Ιράν και της Ρωσίας και των άλλων ψεκασμένων, λέει, αφού του Ισραήλ και είπα έκαναν μόνοι τους τον πόλεμο, εγώ δεν έχω τίποτα να πω, αλλά μόνο περαστικά σας. Αυτό. Ναι, και από το σπίτι σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια και μου πετάς ένα κεφτέ.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
8: Με κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Αύριο στην Ελβετία ξεκινούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μία ημέρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, τόνισε σήμερα η Τεχεράνη. Η συμφωνία ορίζει μία περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Εξονυχιστικούς ελέγχους στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα θα διενεργήσει εξειδικευμένο προσωπικό με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουλιώτη. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια, ο οποίος εντοπίστηκε με μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η αρχή έχει εντοπίσει ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Μάνος λέει: παίζει να μην έχει περάσει κανείς το μάθημά του. Ναι ή όχι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, δεν μπορώ να το πω, αλλά είναι ωραίο το μήνυμα. Ναι, γιατί χανόμαστε. Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Ορίστε μια εξήγηση επιστημονική, λέει, που εξηγεί την υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Παλιά που δεν βλέπαν τηλεόραση και δεν είχαν ίντερνετ, κάνανε περισσότερα παιδιά.
1: Παίζει και αυτό.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος, 29 λέει: τόσα ναι ή όχι μέτρησα. Τώρα το πιάσα. Νιώθω ότι φταίω, λέει, για το δημογραφικό όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης όλης. Ωραίος. Ο Χρήστος λέει: είναι τόσο απλό, αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου στην προσωπική του ζωή. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αυτό είναι πρόσχημα. Ο Παντελής λέει: τέτοια σκοτούρα πια. Πού είμαστε, δηλαδή, ας εξαφανιστούμε να τελειώνουμε.
1: Τι λες, μωρέ Παντελή, και εσύ.
0: Γεια σου, Νίκο, από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω. Mm. Ο Μπουρδολόγιος. Προφανώς είναι θέμα ανάπτυξης τρόπου ζωής και οι δύο γονείς πρέπει πια να δουλεύουν και οδηγεί αυτό στην υπογεννητικότητα. Γεια σου, Κώστα, να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντή, από το Φιλοπάπου. Δεν μπορούμε αυτό να το πούμε, δυστυχώς. Ναι. Ο Νίκ, κάνουμε λιγότερα παιδιά επειδή υπάρχει καλό ζωία και καλό υπάρχει. Απλό και λογικό δεν είναι. Θα πρέπει να οργανωθούμε για να προσφέρουμε όλοι κάτι σε αυτή τη χώρα αν θέλουμε να υπάρχει. Εγώ διαφωνώ με αυτό το μήνυμα. Γιατί όταν έχεις παιδιά δεν υπάρχει καλοζωία, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εμένα οι πιο ευτυχισμένες μέρες είναι μέρες με τα παιδιά μου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Νομίζω για όλους όσοι είναι.
0: Δεν ξέρω. Τώρα μιλάω εντελώς προσωπικά επειδή είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι έχει συνδεθεί το ότι έχεις παιδιά με την ταλαιπωρία.
1: Ναι. Γιατί σου τρώει χρόνο από τον εαυτό σου.
0: Ταλαιπωρούνται. Ξέρω κι εγώ.
1: Αλλά ναι. Είναι και πολύ ωραίο να έχεις δραστηριότητες κοινές με τα παιδιά σου. Έτσι.
0: Και δεν μπορούμε να τα λέμε κι όλα έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ζευγάρια που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν παιδιά και δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή, αφήστε το θέμα το οικονομικό μόνο. Δεν μπορούν πρακτικά, βιολογικά. Ο Θάνος λέει: άντε ρε, όλο γκρίνια, λέει. Το έφτιαξε ο πρόεδρος, λέει, το θέμα. Κανένα εισιτήριο για πρεσικό θα βάλετε. Όπως έχουμε. Παρακαλώ το εμπορικό του Sky
1: να ακούει. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε εδώ τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Να το ευχηθούμε καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
0: Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα και συμφωνώ ότι τελικά οι πιο ευτυχισμένες στιγμές αυτές είναι. Έχω τρία παιδιά, είναι όλα εκεί στην εφηβεία, στην πλήν. Και όσο πέραν τα χρόνια, δεν θυμάμαι καμία ταλαιπωρία. Πιθανώς, αν η γυναίκα μου ήταν μπροστά μου, τώρα θα κουνούσε λίγο εκείνη το κεφάλι της. Αλλά πραγματικά, ναι, να μην το φοβηθούμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες και κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της.
1: Απλά τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερες οι δυσκολίες, γιατί όταν λέμε και το λέμε σε εσάς, δηλαδή
0: γιατί
1: στην κυβέρνηση.
0: Ρε Σιγιάννη, εγώ αυτό δεν δέχομαι.
1: Ποιο?
0: Είναι πιο δύσκολο να γεννήσεις παιδί τη δεκαετία του 60 στη Δημητσάνα χωρίς γιατρό.
1: Όχι βέβαια.
0: Ή τώρα.
1: Όχι βέβαια. Αλλά τώρα είδες, είπανε και οι φίλοι μας ότι πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Έχουν γίνει οι ανάγκες περισσότερες, είναι τα χρήματα λιγότερα. Γι' αυτό ήθελα, στρεφόμενος προς τον κύριο Παπαστεργίου, ήθελα να πω ότι πρέπει η πολιτεία λοιπόν να κάνει το παν όμως, έτσι ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, να έχουμε 3.000 γεννήσεις λιγότερες κάθε χρόνο.
2: Θα συμφωνώ και εγώ, είδα και τα τελευταία σημερινά νούμερα που είναι. Σοκαριστικά, απλά ήθελα να πω ότι κάθε εποχή είχε τις δικές της διαφορετικές, θα συμφωνήσω, δυσκολίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ευκολίες του καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Τι μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα, κύριε Υπουργέ, και πόσο εύκολο είναι να το δει κάθε μία και κάθε ένας που πηγαίνει και επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ?
2: Εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, με υλοποίηση από εμάς, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι μια εφαρμογή που δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Κανείς ποτέ δεν λέει αυτό. Όμως είναι ένα ακόμα όπλο, ένας ακόμα σύμμαχος, το να μπορέσουμε να ψωνίσουμε τα βασικά μας αγαθά φθηνότερα. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή. Προφανώς, αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με καμία εφαρμογή, δεν είμαι βέβαιος ότι θα την χρησιμοποιήσει. Αλλά για έναν άνθρωπο που έχει μια στοιχειώδη γνώση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή, θα μπορέσει να δει, να συγκρίνει τιμές και τελικά να αποφασίσει από πού και τι θέλει να ψωνίσει.
1: Μέσω της πλατφόρμας αυτής μπορώ να φτιάξω το καλάθι μου πριν πάω στο σούπερ μάρκετ, για να διαλέξω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω.
2: Σωστά. Και έχει μερικές ευκολίες που αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα ψώνια της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα κάθε πότε συχνά, πόσο συχνά ψωνίζουμε. Επίσης, μπορούμε στο σούπερ μάρκετ που θα επιλέξουμε να δούμε, υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει βρες μου φθηνότερα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί το σούπερ μάρκετ από το τάδε, ας πούμε, χαρτί κουζίνα, λόγω τώρα τυχαία ένα είδος, το οποίο έχουμε επιλέξει, να μας βρει ίσως ένα αντίστοιχο στην ίδια ποσότητα, άρα με τα ίδια χαρακτηριστικά, το οποίο είναι φθηνότερο. Πολύ χρήσιμη εφαρμογή για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Φτιάχνουμε τα καλάθια μας, βλέπουμε τις τιμές. Μας αναφέρει βέβαια η εφαρμογή ότι πιθανώς αυτό το συγκεκριμένη μάρκα που θες να μην την έχει εκείνη το σούπερ μάρκετ. Σου λέει πόσα πλέον προϊόντα έχεις αντιστοίχηση τιμών. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί έχεις κάνει

0: αξίζει να το δούμε. Και ξέρετε, αυτή η εφαρμογή, αυτή την ομορφιά έχει ότι πλέον διαχειρίζεται σχεδόν 10.000 κωδικούς, δεν έχει 50% ή 200, και συνεπώς μπορείς πλέον να κάνεις έρευνες για την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και αυτή είναι η ομορφιά της τεχνολογίας, αυτό είπαμε και χθες στην παρουσίαση, να μπορείς πλέον να έχεις ακόμα ένα σύμμαχο στο να δεις τελικά στο καλάθι σου φθηνότερες τιμές.
1: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, γιατί ήταν απαραίτητη η σύγκριση με το εξωτερικό?
0: Γιατί υπάρχει μια μεγάλη.
1: Τι με εξυπηρετεί δηλαδή εμένα που θα πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου ή το παραδίπλα ή την παραδίπλα περιοχή σε σύγκριση με το εξωτερικό?
0: Εξυπηρετεί στο να ξέρουμε εμείς και το θέλουμε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες ότι δεν είναι επιτρεπτές τεράστιες διαφορές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορά και αν δικαιολογείται αυτή η διαφορά σε σχέση με τις μετακινήσεις και τις αποστάσεις. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή αυτή η εφαρμογή πιθανώς σε κάποιους δεν άρεσε, είδα χθες διάφορα σενάρια ότι κόστησε 30 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Να το διευκρινίσουμε ότι αυτή η εφαρμογή κόστησε 350.000 ευρώ με τη συντήρηση την οποία έχει, που είναι μια πολύ τίμια τιμή για μια τόσο σημαντική εφαρμογή, η οποία έρχεται.
2: Σε ποιον δεν άρεσε?
0: Πιθανώς κάποιοι δεν θα θέλαν να υπάρχουν τέτοιου είδους λύσεις. Για να δούμε. Πάντως να το διευκρινίσουμε, γιατί διάβασα διάφορα τρελά τέτοια σενάρια. Είναι μια πολύ τίμια εφαρμογή, η οποία πραγματικά, το είπαμε και πριν, δεν θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την απόλυτη λύση στην ακρίβεια, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για τον νοικοκυριό.
2: Επειδή έστειλε ένας φίλος μας μήνυμα εδώ για να κλείσουμε με αυτό, οι κάμερες γράφουν, κύριε Υπουργέ, τελικά ή δεν γράφουν?
0: Γράφουν δυστυχώς ή ευτυχώς.
2: Γράφουν, ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαστεργίου. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, τη Vodafone.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
14: Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

0: ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ο προβοκάστορας λέει: ρε γαμώτο, καθόλου δεν κουσταρώ το Μητσοτάκη, αλλά αυτόν θα ξαναέχουμε πρωθυπουργό. Ναι ή όχι. Καλή εκπομπή.
1: Καλό.
0: Καταπληκτικό. Με μισθό υπουργού λέει: τι πρόβλημα έχει κάποιος να έχει τρία παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Είναι από πριν επιτυχημένε. Για να ξέρετε λίγο την ιστορία. Είναι ένα επιτυχημένο επαγγελματία ο κ. Παπαστεργίου που πρόκοψε τη ζωή του. Και, αλλά δεν πάει. Άμα πήγαινε έτσι, όπως το λέμε, στη δεκαετία του 60 και του 70 δηλαδή, θα κάνανε παιδιά μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στα αστικά κέντρα. Mm. Διότι στην αγροτική χώρα, ας πούμε, που δεν υπήρχε σάλιο. Δεν θα υπήρχε παιδί. Καθίστε ρε. Γεια σου ρε Μπάμπη, δεν μπορώ να το φόρεσες. Έχετε στείλει καταπληκτικά μηνύματα. Ο Στέλιος λέει: μήπως οι μουλάδες αμόλυσαν τους λαγοκέφαλους στη Μεσόγειο. Αυτό το ακούω. Η ζωή λέει:
1: για σαμποτάζ.
0: Γεια σου βρε ζωή. Σας ακούω από Αμερική κάθε μέρα. Είστε η πρωινή μου ενημέρωση συντροφιά. Γιατί δεν κάνουμε παιδιά οι νέοι, λέει. Γιατί μας έχουν πει ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε καριέρα. Εντάξει, πάντως, ναι, τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση. Για βάλε μία Άννα Διαμαντοπούλου έτσι μερακλείδικα τώρα τέτοια ώρα για να ασχοληθούμε. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος για να μην λες χαμό στο Πασόκ, κατάλαβες. Επίτηδες, για βάλε.
1: Μόνος.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά την ώρα, αυτό ήταν για τον κύριο Δούκα. Ναι. Την ώρα που ο Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, απάντησε ο κύριος
1: Δούκας.
0: Ναι. Ο οποίος είπε, ένας άνθρωπος που εκθιάζει ουσιαστικά, είπε για την κυρία Διαμαντοπούλου, την Νέα Δημοκρατία, προφανώς βρίσκει γελίατα της προοδευτικής προσέγγισης. Θέση πήρε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα, διότι δεν μπορεί τώρα να πει η κυρία Διαμαντοπούλου κάτι, εφόσον ήδη το συνέδριο του Πασόκ έχει πάρει αυτή την απόφαση.
1: Το έχουμε πει για το συνέδριο και την απόφαση, έτσι. Θα είναι ιστορική απόφαση αυτή. Θα συζητιέται, φαντάζομαι, για πολλές δεκαετίες.
0: Ιστορική δεν θα είναι, αλλά είναι μια.
1: Ιστορική, να το λέω ειρωνικά.
0: Είναι μια περίεργη απόφαση.
1: Άλλο πρόσαλλο, μη τι άλλο.
0: Εγώ έχω ακούσει και διάφορα, μόλις είχα πει ότι δεν γίνεται να. Προσωπικώς δηλαδή το λέω. Ότι δεν γίνεται να παίρνεις απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσεις με αυτόν που θέλεις να κερδίσεις. Αυτά τώρα είναι. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το κάνανε την απόφαση και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Θα δούμε. Και μην βιάζεστε και πανηγυρίζετε εκεί στα Τσιπρέικα. Μην βιάζεστε. Ο Αστέριος λέει: γεια σας, αγαπημένη ατέριαστη. Η σύγκριση των τιμών με εξωτερικό είναι πολύ χρήσιμη. Σήμερα έμαθα πόσο κάνει ένα κιλό φέτα στην Νορβηγία. Καλά να πάθετε. Νορβηγή φέτα θέλατε. Και η χαρούμενη μάνα με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα χρήματα που δαπανούμε για τη διαβίωση των παιδιών. Βάλτε σιδεράκια, φροντιστήρια, δραστηριότητα. Και τα λοιπά. Εγώ και ο άντρας μου κάναμε αυτά τα δύο χρόνια το αυτό παξιμάδι για να βοηθήσουμε το παιδί μας να κάνει φροντιστήρια και έξτρα ιδιαίτερα για τις πανελλήνιες. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι στροφή στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα. Όλα καλά όμως, να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου, διότι δυστυχώς τα περισσότερα δεν είναι ευτυχισμένα και αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα, φίλοι μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV, είχαμε στην πίστα της Βαρκελόνης, Φόρμουλα 1, όπου ο Λούις Χάμιλτον με την Φεράρι πήρε την πρώτη θέση και σταμάτησε το σερί των εικόνων του 10χρονου Ιταλού Κίμι Αντωνέλη. Βάλε μας περισσότερο, αγαπητέ συνάδελφε, στον αγώνα της Φόρμουλα 1. Να σε καλωσορίσουμε πρώτα.
5: Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Ναι, ήταν μια ιστορική στιγμή, Άρη, διότι ο Λούις Χάμιλτον έπειτα από ένα χρόνο και κάποιους μήνες που βρίσκεται στη Φεράρι κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη οδηγώντας σε κυριακάτικο αγώνα το κόκκινο μονοθέσιο. Έφτασε λοιπόν τις 106 νίκες στην καριέρα του. Ήταν η πρώτη νίκη για τον Χάμιλτον έπειτα από αυτήν που είχε πανηγυρίσει το 2024 στο Βέλγιο. Mm-hmm. Ήταν τότε οδηγός της Mercedes. Και μάλιστα, Άρη, με αυτή του τη νίκη σε ηλικία 41 ετών και 158 ημερών, ο Λούις Χάμιλτον είναι πλέον στην 7η θέση της λίστας με τους γυρεότερους οδηγούς οι οποίοι έχουν καταφέρει να πάρουν νίκη σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1.
4: Να προσθέσω ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη,
5: διότι τα πρώτα χρόνια της Φόρμουλα 1 οι οδηγοί των μονοθεσίων ήταν πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Τις τελευταίες δεκαετίες είναι επιτοπλίστων νέα παιδιά. Επομένως, το να βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι είναι άνω των 37-38 χρονών είναι πλέον σχεδόν σπάνιο, Άρη.
4: Έχεις δίκιο και να προσθέσω. Πήγα να σε διακόψω ότι έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία ο Χάμιλτον με τους αγώνες, έτσι.
5: Εννοείται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει 7 παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα σημείο αναφοράς για τη Φόρμουλα 1. Και σίγουρα το γεγονός ότι φέτος είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην εξέλιξη του μονοθεσίου της Φεράρι δείχνει ότι με τη δική του συνεισφορά η Φεράρι έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο ικανό να πάρει νίκη. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες στην εισαγωγή σου, διέκοψε ένα σερί 6 διαδοχικών νικών της Mercedes, εκ των οποίων οι 5 ήταν από τον Κίμι Αντωνέλη.
4: Τώρα η βαθμολογία πώς είναι?
5: Στη βαθμολογία, κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε εντάχει ότι στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και στην τρίτη θέση ο Λάντο Νόρις. Στη βαθμολογία, ο Αντωνέλη, ο οποίος εγκατέλειψε στον αγώνα της Βαρκελόνης, παρέμεινε στους 156 βαθμούς. Ο Λούις Χάμιλτον είναι στους 115 και ο Τζορτζ Ράσελ είναι στους 106. Ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes έχει 262 βαθμούς, 190 η Ferrari και 141 βαθμούς έχει η McLaren. Ο επόμενος αγώνας είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πίστα της Αυστρίας, στην έδρα της Red Bull.
4: Αν φύγουμε τώρα από τη Φόρμουλα 1, πού μπορούμε να πάμε, τι έχουμε?
5: Αν φύγουμε από τη Φόρμουλα 1 και κάνοντας ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από την Ελλάδα, διότι είχαμε το υπηρωτικό ράλι το οποίο διεξήχθη στην περιοχή των Ιωαννίνων με τον Γιώργο Αναπολιωτάκη και τον Θανάση Τσιούκα να παίρνουν ακόμα μία νίκη στην φετινή τους προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησαν πέρσι, θα πούμε, Άρη, ότι πλέον μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία για το Eco Rally Ακρόπολης. Την επόμενη εβδομάδα, τέτοια ώρα, θα είναι πανέτοιμα τα πάντα για να ξεκινήσει η υπερειδική στο Διελλήνικο Sports Park. Πλέον έχουν απομείνει ελάχιστες ημέρες από την προσεχή Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή 28 του μήνα θα έχουμε τον εθνικό μας αγώνα με κέντρο το Λουτράκι και ειδικές διαδρομές στη Στερεά, στην Πελοπόννησο αλλά και στην Αττική.
4: Η Σούπερ Ειδική είναι Κυριακή, έτσι.
5: Η Σούπερ Ειδική είναι, είναι η εναρκτήρια. Είναι την Πέμπτη στις 25 του μήνα.
4: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Στις 7 η ώρα το απόγευμα στον υποδιαμόρφωση χώρο του Ελληνικού, στο The Hellenicon Sports Park, και θα είναι το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο καινούριο χώρο, Άρη.
4: Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν έχουμε, εσύ.
5: Από ελληνικής πλευράς δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πλέον μπαίνουμε σε ρυθμό Eco Rally Ακρόπολης, που είναι ό,τι σημαντικότερο έχουμε από πλευράς ελληνικού motorsport για αυτό το χρονικό διάστημα.
4: Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στο Ακρόπολης, τι θα έχουμε? Έχουμε και πολλούς Έλληνες που τρέχουν, έτσι. Βλέπεις κανέναν να έχει
5: μια... Έχουμε συνολικά 14 ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές και αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά τα πληρώματα, διότι οι Έλληνες και οι Κύπροι αγωνιζόμενοι δεν είναι επαγγελματίες, επομένως έχει μεγαλύτερη αξία η παρουσία τους εδώ, διότι κάνουν μεγάλες θυσίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργοστάσια, εγώ πιστεύω, Άρη, ότι δεν θα είναι ένας αγώνας που θα εξελιχθεί σε εύκολη επικράτηση της Toyota. Η Hyundai παραδοσιακά στην Ελλάδα, στο Eco Rally Ακρόπολης, έχει μια πολύ ισχυρή.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
10: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
9: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
10: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
7: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.